Διαβάζουμε σήμερα τη διδασκαλία του Αββά Δωρόθεου για το κτίσιμο και το αρμολόγημα των αρετών της ψυχής. Το βιβλίο από το οποίο διαβάζουμε έχει τον τίτλο «Αββά Δωρόθεου, έργα ασκητικά» και είναι μια φιλόπονη προσπάθεια των εκδόσεων Ετοιμασία, των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στον Καρέα Αττικής. Έτσι λοιπόν να είμαστε κι εμείς καταρτισμένοι σε κάθε αγαθό έργο, κάνοντας κάθε είδους προετοιμασία για την εφαρμογή του θελήματος του Θεού με επίγνωση, όπως είναι θέλημα του Θεού και όπως αρέσει σε Αυτόν. Τι σημαίνει όμως αυτό που λέει ο Απόστολος, το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο? Όλα όσα γίνονται ή τα παραχωρεί ο Θεός ή έτσι ευδοκεί, όπως λέγει ο προφήτης. Εγώ είμαι ο Κύριος που ανατέλλω το φως και δημιουργώ το σκοτάδι. Και πάλι, δεν υπάρχει καμιά κακία σε μια πόλη που να μην την επέτρεψε ο Κύριος. Κακία ονομάζει κάθε τι που κάνει κακό, όπως τα θλιβερά που μας συμβαίνουν σαν παιδαγωγία για την κακία μας. Τέτοια είναι η πείνα, η επιδημία, η ανομβρία, οι αρρώστιες, οι πόλεμοι. Αυτά δεν γίνονται με την ευδοκία του Θεού, αλλά γιατί έτσι επιτρέπει, παραχωρώντας να μας βρουν αυτά για το συμφέρον της ψυχής μας. Αυτά λοιπόν δεν είναι θέλημα του Θεού να τα επιθυμούμε και εμείς, ούτε να τα υποβοηθούμε. Να τι εννοώ. Είναι θέλημα Θεού, όπως είπαμε, κατά παραχώρηση, να καταστραφεί μια πόλη. Δεν θέλει όμως, επειδή είναι θέλημά του να καταστραφεί, να βάλουμε εμείς φωτιά και να την κάψουμε ή να πάρουμε αξίνες και να την καταστρέψουμε. Κατά τον ίδιο τρόπο, επιτρέπει ο Θεός να θλιβεί κάποιος ή να αρρωστήσει. Δεν θέλει όμως, επειδή είναι θέλημά του να θλιβεί, να τον θλίβουμε εμείς ή να πούμε ότι επειδή ήταν θέλημα Θεού να αρρωστήσει, δεν θα τον ελεήσουμε. Αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Δεν θέλει να υπηρετήσουμε εμείς τέτοιου είδους θέλημα. Τόσο αγαθούς μας θέλει ο Θεός, ώστε ακόμα και σε αυτές τις συμφορές που Εκείνος επιτρέπει, δεν θέλει να συγκατατεθούμε με το θέλημά μας. Αλλά τι επιθυμεί να θέλουμε? Το θέλημά του το αγαθό. Αυτό που γίνεται, όπως είπαμε, κατ' ευδοκίαν. Και το αγαθό θέλημα είναι κάθε τι που γίνεται σύμφωνα με την εντολή που μας έδωσε. Όπως το να αγαπάει ο ένας τον άλλον, να συμπάσχει, να ελεεί και τα παρόμοια. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό. Ποιο όμως είναι και το ευάρεστο? Γιατί βέβαια δεν σημαίνει ότι κάνοντας κανείς το αγαθό, οπωσδήποτε είναι και ευάρεστο στο Θεό. Και σας λέω ένα παράδειγμα. Τυχαίνει να βρει κάποιος μια ορφανή, πτωχή και όμορφη κοπέλα που του αρέσει, επειδή είναι όμορφη, και την παίρνει και την ανατρέφει με το πρόσχημα ότι ανατρέφει μια ορφανή. Θέστε, και θέλημα Θεού είναι αυτό και αγαθό. Δεν είναι όμως και ευάρεστο. Ευάρεστο είναι όταν κανείς κάνει λόγω χάρη ελεημοσύνη, να μην την κάνει από κάποιο ανθρώπινο λογισμό, αλλά για το ίδιο το καλό, για την ίδια τη συμπάθεια. Αυτό είναι το ευάρεστο στο Θεό. Το τέλειο επίσης είναι όταν κανείς κάνει ελεημοσύνη, να μην την κάνει στενόκαρδα, ούτε με απροθυμία και καταφρόνηση, αλλά με όλη του τη δύναμη, με όλη του την προαίρεση, δίνοντας με τέτοιον τρόπο σαν να παίρνει ο ίδιος, ευεργετώντας έτσι σαν να δεχόταν ο ίδιος την ευεργεσία. Τότε το θέλημα του Θεού γίνεται τέλειο και έτσι φτάνει να κάνει κανείς το θέλημα του Θεού, όπως λέει και ο Απόστολος, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Αυτό ακριβώς είναι εκείνο που γίνεται με επίγνωση. Πρέπει να μάθει κανείς το αγαθό αυτό της ελεημοσύνης, πως η χάρη κρύβει, γιατί η ελεημοσύνη είναι μεγάλη και μπορεί η ίδια να εξαλείψει και αμαρτίες, καθώς λέει ο προφήτης, το λίτρο για την εξαγορά του ανθρώπου είναι τα ίδια του τα πλούτη. Και αλλού επίσης λέει, με ελεημοσύνες εξαγόρασε τις αμαρτίες σου. Και ο ίδιος ο Κύριος είπε, να γίνετε εκτήρμονες, όπως και ο ουράνιος πατέρας σας είναι εκτήρμον. Δεν είπε, νηστεύετε, όπως ο ουράνιος πατέρας σας νηστεύει, ούτε πάλι είπε, να μην έχετε περιουσία,
όπως και ο ουράνιος πατέρας σας δεν έχει. Αλλά τι λέγει? Να γίνεστε ικτήρμονες, όπως ο ουράνιος πατέρας σας είναι ικτήρμον. Γιατί ιδιαίτερα με αυτήν την αρετή ο άνθρωπος μιμείται το Θεό. Αυτή είναι ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αγάπης του. Πρέπει λοιπόν, όπως είπαμε, σε αυτό το σκοπό να συγκεντρώνουμε την προσοχή μας πάντοτε, ώστε ό,τι κάνουμε να το κάνουμε με επίγνωση. Υπάρχει βέβαια πολλή διαφορά και στο σκοπό της ελεημοσύνης. Κάνει κανείς ελεημοσύνη για να ευλογηθεί το χωράφι του και ο Θεός το ευλογεί. Άλλος κάνει ελεημοσύνη για να σωθεί το πλοίο του και ο Θεός το σώζει. Άλλος την κάνει για τα παιδιά του και ο Θεός φυλάει τα παιδιά του. Άλλος την κάνει για να δοξαστεί και ο Θεός τον δοξάζει. Και δεν παραβλέπει ο Θεός κανέναν. Αλλά αυτό που θέλει καθένας, αυτό και του δίνει. Αρκεί να μην βλάπτεται από αυτό η ψυχή του. Αλλά όλοι αυτοί έχουν ήδη πάρει το μισθό τους. Γιατί δεν έδωσαν περιθώρια στο Θεό να τους δώσει κάτι παραπάνω, επειδή ο σκοπός που έβαλαν δεν ήταν η ωφέλεια της ψυχής τους. Για να ευλογηθεί το χωράφι σου το έκανες? Ο Θεός το ευλόγησε. Το έκανες για τα παιδιά σου? Ο Θεός τα φύλαξε. Για να δοξαστείς έκανες την ελεημοσύνη? Σε δόξασε. Τι σου χρωστάει ακόμα ο Θεός? Σε πλήρωσε για ό,τι έκανες.

Είναι και άλλος που κάνει ελεημοσύνη για να γλιτώσει από την κόλαση. Αυτός την κάνει για την ψυχή του. Αυτός ενεργεί κατά Θεόν, πλην όμως δεν κάνει και όπως ακριβώς θέλει ο Θεός. Ακόμα βρίσκεται στη δουλική κατάσταση. Γιατί ο δούλος δεν κάνει το θέλημα του Κυρίου του επειδή και ο ίδιος το θέλει, αλλά επειδή φοβάται μήπως τιμωρηθεί. Και αυτός κατά τον ίδιο τρόπο ελεεί, για να γλιτώσει από την κόλαση. Και ο Θεός τον γλιτώνει από αυτήν. Άλλος ελεεί για να πάρει μισθό. Αυτός ο σκοπός είναι ανώτερος από τον πρώτο, αλλά ούτε αυτός δεν είναι ακόμα όπως ακριβώς θέλει ο Θεός. Γιατί δεν βρίσκεται ακόμα από πλευράς ψυχικής διαθέσεως στην κατάσταση του Υιού. Αλλά όπως ακριβώς ο μισθωτός δεν κάνει το θέλημα του αφεντικού του παρά μόνο και μόνο για να πάρει από αυτόν μισθό και να έχει κέρδη, έτσι και αυτός ελεεί για να έχει μισθό. Γιατί υπάρχουν τρία είδη ψυχικών διαθέσεων που μας οδηγούν στο να κάνουμε το καλό, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Κάνουμε το καλό ή γιατί φοβόμαστε την κόλαση και τότε βρισκόμαστε στην κατάσταση του δούλου, ή για να πάρουμε μισθό, οπότε έχουμε την κατάσταση του μισθωτού, ή για το ίδιο το καλό. Και τότε βρισκόμαστε στην κατάσταση του Υιού. Γιατί ο Υιός δεν κάνει το θέλημα του πατέρα του από φόβο, ούτε γιατί θέλει να πάρει από αυτόν μισθό, αλλά επειδή θέλει να τον διακονήσει, να τον τιμήσει και να τον αναπαύσει. Και εμείς έτσι πρέπει να κάνουμε την ελεημοσύνη, για την ίδια την αρετή, συμμετέχοντας στις δυσκολίες των άλλων σαν να ήταν μέλη του σώματός μας. Να διακονούμε κάποιον σαν να απολαμβάνουμε εμείς οι ίδιοι τον καρπό της διακονίας μας. Να δίνουμε έτσι σαν να είμαστε εμείς αυτοί που παίρνουμε. Αυτή είναι η ελεημοσύνη που γίνεται με επίγνωση. Και έτσι βρισκόμαστε στην ψυχική κατάσταση του Υιού. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και δεν έχω να ελεήσω». Γιατί και αν ακόμα δεν μπορείς να δώσεις όπως εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τα δώρα τους στο γαζοφυλάκιο, δώσε 2 λεπτά, όπως η φτωχιά εκείνη χείρα. Και τα δέχεται ο Θεός από μέρους σου καλύτερα και από τα δώρα των πλουσίων. Ούτε αυτά δεν έχεις. Έχεις όμως δύναμη σωματική και μπορείς με τη διακονία σου να ελεήσεις τον άρρωστο. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησέ τον λοιπόν με τον καλό σου λόγο και άκουσε αυτόν που λέει «Είναι προτιμότερος ο καλός λόγος από τα υλικά δώρα». Ας υποθέσουμε όμως ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να ελεήσεις. Μπορείς όμως, αν οργιστεί μαζί σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να τον υπομείνεις την ώρα της ταραχής του, αφού τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό εχθρό, το διάβολο. Και αντί να του πεις λόγο και να τον ταράξεις περισσότερο, να σιωπήσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα χέρια του εχθρού. Μπορείς πάλι, αν αμαρτήσεις σε βάρος ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρέσεις την αμαρτία, για να πάρεις κι εσύ από το Θεό άφεση. Γιατί η Αγία Γραφή λέγει «Συγχωρέστε για να συγχωρεθείτε». Και βρίσκεσαι στη θέση να ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας τον για όσα αμάρτησε εις βάρος σου. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας του άλλου τα αμαρτήματα. Και ναι μεν, δεν έχεις τη δυνατότητα να ελεήσεις το σώμα του αδελφού σου, ελεείς όμως την ψυχή του. Και ποια μεγαλύτερη ελεημοσύνη υπάρχει από εκείνη που προσφέρεται στην ψυχή. Γιατί όπως ακριβώς η ψυχή έχει μεγαλύτερη αξία από το σώμα, έτσι και η ελεημοσύνη που προσφέρεται στην ψυχή έχει μεγαλύτερη αξία από αυτήν που γίνεται στο σώμα. Ώστε λοιπόν κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί, κατά τη δύναμή του, ανάλογα με την κατάστασή του. Μόνο να έχει κανείς στο νου του το καλό που κάνει να το κάνει με επίγνωση, όπως είπαμε, όπως και για κάθε άλλη αρετή. Γιατί είπαμε ότι εκείνος που ενεργεί με επίγνωση, αυτός είναι ο αναγνωρισμένος τεχνίτης που οικοδομεί με ασφάλεια το σπίτι του. Γι' αυτόν λέει το Ευαγγέλιο, ο φρόνιμος άνθρωπος κτίζει το σπίτι του πάνω στην πέτρα και δεν μπορεί καμιά ενάντια δύναμη να το διασαλέψει. Ο φιλάνθρωπος Θεός να δώσει, να ακούμε και να εφαρμόζουμε όσα διδασκόμαστε,
για να μην γίνουν αυτά τα λόγια την ημέρα της κρίσεως αιτία κολάσεως. Γιατί σε αυτόν αρμόζει η δόξα στους αιώνες. Αμήν.

θητεία, στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανούμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, το Τρισιλείο Βασιλεί και πρίτανη και προμηθεί το παντός, φυλαγάθος μόνο φύση πρυλανεύοντι και ενιαί ανέχοντι της θεότητος δόξαν, Θεό μονάρχη προσπίπτωμεν ύμνων των Τρισάγιων άδοντες. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ρίσεις τας θείας και χρησμούς τους άνωθεν με μοιημένη σαφώς θεαρχικήν φύσιν εν εκείν δοξάζομεν αίδιον συνάναρχον εν τρισίτης προσώπης Πατρί Υιώ και το Πνεύματι δημιουργικήν παντοδύναμον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι ιερωμής της Αβραάμ γενόμενος ιερωτύπος το πριν των ποιητήν πάντων και θεών και κύριων τρισίμεν υποστάσεσιν υπεδέξα το χέρον των δε τριών υποστάσεων κράτος εν ιέων εγνώρισεν και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Απειρογάμος των Χριστών εκείησας των καθημάστη ημάς ηλιφώτα φύσιν πάναγνα και άτρεπτον κατάμφω διαμήναντα ον δυσόπια παύστος αμαρτιών μηδωρίσαστε και των πειρασμών απολύτρωσιν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, σε τον απρόσιτον Θεόν και βασιλέα της δόξης επί θρόνου Ισαΐας κατίδεν υψηλού και χερουβήμ και σεραφείμ δοξάζοντα ακαταπαύστης ύμνης μοναδικών τρισυπόστατων. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς, μόνον πατρόθενος εκ νου και γεννημένων των λόγων και το πνεύμα προελθών απορρίτως καταλήλης λογισμής και γραφικής διδάγμαση κατηλυφώτες σε ένα Θεόν τρισήλιον σέβομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο όνα γέννητος Πατήρ και της ιδίας ουσίας το απάβγασμα γενών ροής δίχα, τον Υιόν φως εκ φωτός εκπορευτός προβάλλεται συμφιές φως το πνεύμα των παντουργών και ομότιμων. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ναός εδείχθης καθαρός παρθενομήτρο Μαρία του τα πάντα πανσθενός και πανσόφος υποστήσαντος Χριστού και τάξαντος και φέροντος ον εξηλαίως έμι τες μητρικές σου δεήσεις ημ. Της τρισιλίου και σεπτής τελεταρχίας τας δυναστείας υπιστήν νυν εφημούμεν ότι νεύματι μόνο το παν συνέστησε τας άνω χωροστασίας αγγελικάς τας κάτω ιεραρχίας εκκλησιών του κραυγάζειν το Άγιος Άγιος Άγιος ή Θεέ υπεράγαθε δόξα ύμνος το κράτη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον αναλύω τον Θεόν η τετοκία αλλιουμένην εις αήτη αμαρτία τες προσβολές του δολίου και τη ραθυμία στερέωσον την καρδία μου αγαθή πρεσβείες τες μητρικές σου όπως καγώ ευχαρίστως κραυγάζωση Θεογενήτωρ Μαριάμ ελέησον την πίμνην σου είναι κτίσω πανάμου με. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ανατολή δικαιοσύνης φανής Χριστός της εν σκότη πάσαν διεσκέδασε την αφεγγή νύκτα των παθών και της τρισιλίου θεότητος φως ανέτειλεν απλούν με την ουσίαν τριλαμπές δε ακτήσιν ο υμνούμεν αεί και δοξάζομεν. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Σεραφική στόμαση των ανυμνούμενων της πυλήνης χείλεση δοξαζόμενων τας υποστάσεις τριαδικών Κύριον της δόξης απλούν τη φύση να πρόσει των βοώντες ο παντάναξ της εις δούλης παράσχου ηλασμών και πλεσμάτων συγχώρησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, συνεκτική πάντων των όντων αόρατε πανεκτήρμον έσπλαχνε φιλάνθρωπε, τριάσεπτη και θεαρχική μη μου επιλάθη του σου οικέ του το σύνολον, μη δε διασκεδάσεις ειν διέθους εις δούλης διαθήκην διάφατον έλεος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ωραίαν σε επάναγνε μόνη νευράμενος εξ αιώνος, λόγος ο προάναρχος την Ιακώβ κόρη καλονίν και εν σύ σκηνώσας διεσπλαχνίαν ανέπλασε την φύση των ανθρώπων ον δυσόπια παύστος από πάσης ρισθήνε με θλίψεως. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Συναίδια τρία πρόσωπα δοξάζομεν ένα δε Κύριον σε την θείαν φύση διαιρούντες απλώς και συνάπτοντες και πιστός βοώμεν θεαρχική τριάς Αγία του σους δούλους εκ θλίψεως λύτρωσε. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ολοφύρομαι σφόδρα δια την ασθένεια της διανοίας μου πως μη θέλων πάσχω την αβούλητον όντως αλλίωσιν άλλος άτρεπτος με ζωαρχική τριάς Αγία των καλών εν τη στάση κρυπίδευσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νησταγμό βαρυνθέντατο της αμαρτίας με και συνοθούμενον προς θανάτου ύπνων ως φιλάνθρωπος και υπεράγαθος και παντελεήμων θεαρχική τριάς Αγία κατεκτήρισον και διανάστησον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μητροπάρθενε κόρη πάναγνε πανάμω με Θεοχαρίτωτε τες έσυκεσίες των Υιών και Θεών σου και Κύριων εξηλαίως έμι και των παθών και των πτεσμάτων των σών δούλων εκλήτρωσε τάχιον. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Επουρανίων νόων ταξιαρχίας μιμούμενη μοναρχική του παντός τριάς υπερούσιε της Αγίης άσμασης σε δοξολογούμενη της πυλήνης ημών στόμαση. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τον κατοικώνα την σύν των άνθρωπων διαπλάσαντα και εξού κόντων το παν σοφός υποστήσαντα Θεών τρισυπόστατων προσκυνώ και σέβω και υμνώ και μεγαλύνωσε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο Παντοκράτορ Θεός και μόνος απερινόητος ενίκησον εν εμή διάφατον έλεος τρισήλια δέσποτα και κατάβγασόν με και συνέτησον ως έσπλαχνος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, ναός εδείχθης Θεού του αχωρήτου πανάχραντε, ναών καμή της αυτού δείξον θείας χάριτος Παναγία δέσποινα τες εσυκεσίες και συντήρησον αλόβητον. Πατέρα άναρχον πιστή ιών συνάναρχον και πνεύμα θείων αληθώς ομολογούμεν, ασυγχύτως ατρέπτος και αδιαιρέτος, τριάδα απλήν Αγίαν και συμφυή, βοώντες ειν της Αγγέλης, Άγιος ή Πάτερ Ιέσιν το πνεύματι το Παναγίο και Σεπτό, ελέησον ους έπλασσας κατοικώνα σου δέσποτα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ευχαριστούμεν σοι αεί Θεοτόκε και μεγαλύνομεν αγνή και προσκυνούμεν ανυμνούντες των τόκων σου και χαριτωμένοι, βοώντες ακαταπαύστος σώσουν ημάς παρθένε παντελεήμων ως αγαθή και δαιμόνων εξάρπασον λογοθεσίου φοβερού εν ώρα της ετάσεως μη εσκυνθόμενη δούλη σου. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσουν ημάς, Σοφία αρήτω σου και το πελάκι της αγαθότητος, δωρεάν των σών δούλων ηλεημένων ανάδειξών με κενήν, καθάπερ πάλε και ρίσε κακώσεως τριάς μονάς ο Θεός αμαρτιών και παθών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο νου σου αγέννητος Πατήρ και Λόγος ο γεννηθής εξ αυτού και το Πνεύμα το Θείον ακαταλείπτος εκ πορευτών πεφικός, Θεέ μονάρχα τρισήλιε ψάλωση ευλογητός ο Θεός ο των πατέρων ημών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Νενέκρωμε πάναγνε της αμαρτίας πεποκός το φάρμακον και προστρέχωση πίστη τη τετοκία των αρχηγών της ζωής. Τεσσές πρεσβείες των δούλων σου ζώωσον και πειρασμών και παθών λύτρωσε μόνη αγνή. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο φως υπάρχων άδειτων τριλαμπές και τρισήλιων και μοναρχικών. Μονοκρατές απλούστατον Θεός ακατάληπτος και μονοκράτορ Κύριος. Νυν την σκοτεινήν και ζωφεράν μου καρδίαν κατάβγασον και δείξον φωταβή και φωσφόρον, ημνήν σε και δοξάζειν εις πάντας ως αιώνας. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ιερωτάτες πτέρυξης, ραφή μυθιότατη, πρόσωπα και πόδα σε βλαβός καλύπτουση, οράν μη δυνάμενη το αμήχανον κάλο σου, αγαθαρχική θεαρχική μοναρχία, τριάς υπεραγία, πλην ημείς ανυμνήν σε τολμόμεν και δοξάζειν πιστός εις τους αιώνας. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον, κυριαρχίαν άναρχων πανσθενή και πανάγαθων, τελεταρχικήν αγαθουργών αόριστων, αιτίαν ανέτιον, ποιητικήν αίδιον, προνοητικήν και σωστικήν των απάντων, μονάδα και ουσίαν και τριάδα προσώπης, δοξάζωσε Θεέ μου πιστός εις τους αιώνας. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επί της γης ανέτειλεν ο ανέσπερος ήλιος δια της εξού παρθενικής γεννήσεως πανάχραντε δέσποινα και τους βρωτούς απείλαξε της ειδωλικής και ζωφεράς σκοτομήνης. Θεό και νυν με μάλλον της αυτού θεαρχίας κατάβγασον τες έγκλες και φρούρι των σών δούλων. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Την πάντων βασιλίδα και παντουργών υπεράρχιων φύσιν υπέρχρονων ζωαρχικήν έσπλαχνων φιλάνθρωπων αγαθήν εναρχικήν τριάδα σε ενήν δοξολογούντες αμαρτιών συγχώρησιν ετούμεν το κόσμο την ειρήνην και εκκλησίες την ομόνιαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Η μία κυριώτης και τριλαμπής ενική θεαρχία τρισήλιε του συμνητάς πρόσδεξε του σούς αγαθοπρεπός και των πτεσμάτων λύτρωσε και των πειρασμών και των δυσχερών και θάτων την ειρήνην παράσκου φιλανθρώπος της Εκκλησίας και την Ένωσιν. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Νιδίν Χριστέ σωτήρ μου παρθενικήν ενικήσας εφάνει στο κόσμο σου, θεανδρικός άτρεπτος ασύγχυτος αληθός και καθηπέσκου πάντοτε μετά των σών δούλων είναι σαφώς, διότι σε δεκούσεις πρεσβείες την ειρήνην πάση τυπήμνη σου πριτάνευσον.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησε εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εμυροφόρη του ζωοδότου, επιστάσε το μνήματι των δεσπότην εζήτουν, ενεκρής των αθάνατων, και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε, της Αποστόλης Εκήρυτων, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
7: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
8: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
7: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
8: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
7: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
8: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
7: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
8: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
7: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
8: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
8: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
7: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
9: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές αποδημίες, το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό, στην Αγία και Πολύπαθη Γη των Ιεροσολύμων. Και Αγία και Ευλογημένη και Πολύπαθη και Βασανισμένη η Αγία Γη, αιώνες τώρα προσελκύει το πνευματικό ενδιαφέρον εκατομμυρίων χριστιανών από κάθε γωνιά της οικουμένης. Μολονότι μπορεί να έχει προβλήματα και δυσκολίες, κατακτήσεις, λαιλασίες, πολέμους, προστριβές, έχθρες, δεν πάβει να είναι ένας τόπος πολλαπλά αγιασμένος και ευλογημένος. Πολύ δε περισσότερο για εμάς τους Ελληνοορθοδόξους, αφού εκεί υπάρχει το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Αγιωτευτική Αδελφότητα, που έχει ως ιερά παρακαταθήκη αυτό το σπουδαίο έργο, να διαφυλάττει τα προσκυνήματα, να τελούνται μέχρι σήμερα αδιαλείπτως οι ακολουθίες, οι θείες λειτουργίες στην ελληνική γλώσσα και να παραμένουν οι αιωτεφύτες φύλακες Έλληνες στο γένος. Ένα σπουδαίο δώρο που έχει χαρίσει ο Θεός στο μικρό και ένδοξο γένος μας, που ίσως αυτό το σπουδαίο δώρο να μην το έχουμε εκτιμήσει όσο θα έπρεπε εμείς στην Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να διαβάσουμε ένα κείμενο του αγαπητού σε όλους μας Αρχιμανδρίτη Ιγνατίου, του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής των Ποιμένων. Είναι ένα κείμενο με τίτλο «Η σημασία της διατήρησης της ελληνοορθόδοξης μορφής των Παναγίων Προσκυνημάτων στην Αγία Γη και η αποστολή των μοναχών της Αγιωτοφικής Αδελφότητας». Πολύ σημαντικό, πολύ επίκαιρο, μολονότι γράφτηκε πριν από τουλάχιστον 10 χρόνια το κείμενο αυτό. Θα το διαβάσουμε λοιπόν ευθύς αμέσως. Χαίρεσιόν Αγία, μήτυρ των εκκλησιών, Θεού κατοικητήριον. Η Εκκλησία της Αγίας Ιών, η Εκκλησία των Ιεροσολύμων από αρχαιότητα των χρόνων, αποτελούσε και συνεχίζει μέχρι σήμερα να αποτελεί το κέντρο της παγκόσμιας Ορθοδοξίας, την Ιερά Κιβωτό όλου του χριστιανισμού. Είναι η μήτυρ πασών των εκκλησιών. Είναι εκείνη η οποία διαφύλαξε ως κόρην οφθαλμού και διατήρησε στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Ορθοδοξίας και της Ρωμιοσύνης τα Πανάγια προσκυνήματα στην Αγία Γη με πολλούς δύσκολους και υπεράνθρωπους αγώνες διαμέσου των αιώνων. Η περίοδος ακμής της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων αρχίζει τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα με την αναγνώριση του χριστιανισμού με το διάταγμα των Μεδιολάνων, διάταγμα της θέσπισης της ανεξιθρησκείας στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το οποίο εξέδωσε ο Άγιος Μέγας Κωνσταντίνος μαζί με τον Λυκίνιο τον Φεβρουάριο του 313. Με το διάταγμα αυτό νομιμοποιήθηκε η χριστιανική εκκλησία ως επιτρεπόμενη θρησκεία και άνοιξε ο δρόμος στην εξάπλωση του χριστιανισμού. Δεν ανακήρυξε το χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας ο Μέγας Κωνσταντίνος, όπως λανθασμένα αναφέρεται κάποιες φορές, αλλά ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος αρκετά χρόνια αργότερα. Τότε, το 313, σταματούν οι διωγμοί κατά των χριστιανών και η Βασιλομήτωρ, αυτοκράτηρα Αγία Ελένη, ξεκινά το 326 την αποκατάσταση της χριστιανικής λατρείας στην Αγία Γη και την ανάδειξη και καθαγίαση των προσκυνημάτων με την ανέγερση μεγαλοπρεπών ναών πάνω σε ιερούς τόπους στις πιο σημαντικές τοποθεσίες τις οποίες αγίασε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με την επί της γης παρουσία Του. Η Θεοφάνεια, η φανέρωση του Θεού μέσω της ενανθρωπίσεως, είναι βασισμένη πάνω σε μια τοπογραφική και ιστορική πραγματικότητα, την οποία κανείς και ποτέ δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Με τα εγγένεια των νεόδμητων βασιλικών στην Ιερουσαλήμ της του Χριστού Αναστάσεως, στη Βιθλεέμ της Γεννήσεως και σε άλλα μέρη, στο Όρος των Ελαιών, στη Χεβρώνα και αλλού, άρχισαν να σειραίουν πλήθη πιστών από τα πέρατα της γης με σκοπό να δουν και να προσκυνήσουν με ευλάβεια και δέος τους θεοτίμητους τόπους, τα θεοβάδιστα μέρη. Παράλληλα όμως και το μοναχικό ιδεώδες βρήκε μεγάλη απήχηση και ρίζωσε στις καρδιές πολλών ευσεβών ανδρών, οι οποίοι με τέλεια αυταπάρνηση έρχονταν για να αφιερωθούν θυσιαστικά στη διακονία και τη φύλαξη των πανίερων προσκυνημάτων και καθιδρυμάτων.

της Αγίας Γης, αλλά και για να ασκητέψουν στην έρημο της Ιουδαίας. Έτσι από τον 4ο αιώνα άρχισε να αναπτύσσεται στην Αγία Γη ο Ορθόδοξος Μοναχισμός, ο οποίος τον 6ο αιώνα έφτασε στη μεγαλύτερη ακμή του. Από το 326 μέχρι το 630, που είναι η χρονιά της Ρωμαϊκής, της λεγόμενης Βυζαντινής και στην πραγματικότητα της ορθοδοξιοποιημένης ελληνικής κυριαρχίας, χτίστηκαν στην Αγία Γη αναρρύθμιτοι ναοί, προσκυνήματα και μοναστήρια όλων των ειδών, στους περισσότερους ιερούς τόπους που ήταν συνδεδεμένοι με πρόσωπα και γεγονότα τα οποία αναφέρονταν στην Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Το παράδειγμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου ακολούθησαν και οι διάδοχοί του, οι χριστιανοί αυτοκράτορες του Βυζαντίου, συμβάλλοντας όχι μόνο με μεγάλες οικονομικές ενισχύσεις, αλλά και με ειδικά νομοθετικά μέτρα. Εν τω μεταξύ, η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος της Χαλκιδόνας, το 451, αναγνωρίζοντας τη θρησκευτική και προσκυνηματική σπουδαιότητα της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, προήγαγε την Επισκοπή Ιεροσολύμων σε Πατριαρχείο. Ο Πατριάρχης αναγνωρίστηκε ως η ανώτερη εκκλησιαστική αρχή στην Αγία Γη. Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων δόθηκαν τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των Παναγίων προσκυνημάτων. Εκείνο, στην προσπάθειά του να τα διατηρήσει ως κανονικός και νόμιμος διάδοχος των Ρωμιών, των λεγόμενων Βυζαντινών, στην Αγία Γη, έριξε το κύριο βάρος στην ενίσχυση και παγίωση της ελληνικής ταυτότητας και της ορθόδοξης παράδοσης, διαμορφώνοντας τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα του. Τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και κατά συνέπεια την ελληνορθόδοξη μορφή των Παναγίων προσκυνημάτων αναγνώρισαν και σεβάστηκαν όλοι οι μετέπειτα κατακτητές της Αγίας Γης.

Πολύ σωστά έχει λεχθεί ότι τα κεκτημένα δίκαια του Βυζαντίου επί των Αγίων Τόπων, δια της ιδρύσεως επ' αυτών των Παναγίων Προσκυνημάτων, είναι δίκαια και προνόμια του ελληνισμού, άνευ υπερβολής, κληρονομηθέντα από της αποστολικής εποχής, άτινα οχή μόνον ο πρώτος Άραψ κατακτητής εσεβάστη και κατοχύρωσε δια συνθήκης αχτιναμέ, αλλά και οι μετέπειτα κατακτητέ της Παλαιστίνης εσεβάστησαν μέχρι των ημερών ημών. Είναι γνωστό ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων απολάμβανε ενός ειδικού συστήματος προστασίας και αναγνώρισης των δικαιωμάτων του επί των Παναγίων Προσκυνημάτων με βάση επίσημα διατάγματα χαλίφιδων και φυρμάνια σουλτάνων. Τέτοια επίσημα έγγραφα είναι ο περίφημος Αχτιναμές, ιδιόγραφη υποχρέωση, διαθήκη αυτό σημαίνει, ο οποίος αναγνώριζε στο βασίλειον γένος των Ελλήνων τη διατήρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του στα ιερά προσκυνήματα των Αγίων Τόπων. Είχε δοθεί από τον Χαλίφη Ομάρι Μπιν Ελχατάπ το 638 στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Σοφρόνιο. Άλλο τέτοιο επίσημο έγγραφο είναι το Χάτι Σερίφ, αυτοκρατορικό διάταγμα δηλαδή, το οποίο διασφάλιζε τα προνόμια της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Είχε δοθεί από τον Μουάμεθ τον Β' τον Πορθητή το 1453 στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Αθανάσιο τον IV. Τα ανωτέρω βέβαια δεν σημαίνουν ότι όλα κυλούσαν μέσα στις ιδανικότερες συνθήκες. Όλοι οι κατακτητές, Πέρσες, Άραβες, Μουσουλμάνοι, Σταυροφόροι, Αιουπίδες, Μαμελούκοι, Οθωμανοί, Τούρκοι και άλλοι, οι οποίοι κατέκτησαν την Αγία Γη μετά το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, την πλήγωσαν βαριά. Άφησαν τα ίχνη τους, αλλά δεν μπόρεσαν να κάμψουν το φρόνημα των λιγοστών ιερών μοναχών του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, που με νύχια και με δόντια διατήρησαν την ελληνικότητα και τη χριστιανικότητα των ιερών προσκυνημάτων της Αγίας Γης. Δεν υπέκυψαν ποτέ και σε κανέναν, παρά τις καταστροφές και τις ταπεινώσεις που υπέστησαν. Μετά τους Βυζαντινούς χρόνους και μέχρι τις ημέρες μας, κάτω από αντίξωες συνθήκες, γίνονταν και γίνονται συνεχείς αγώνες για τη φυσική υπόσταση και προστασία των Παναγίων προσκυνημάτων. Κατά καιρούς ξεσπούσαν φανατικές διενέξεις και διαμάχες για την κυδαιμονία των προσκυνημάτων με στόχο την απόκτηση δικαιωμάτων πάνω στα προσκυνήματα από διάφορες χριστιανικές κοινότητες. Μια μαύρη σελίδα για τον χριστιανισμό. Οι τσάροι της Ρωσίας, οι Έλληνες της Ρουμανίας, καθώς και κάποιες ορθόδοξες τοπικές εκκλησίες, στήριξαν ηθικά και υλικά το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, αναγνωρίζοντας την νομιμότητα και την δικαιοδοσία του στα Πανάγια προσκυνήματα. Όμως υπάρχουν στην Αγία Γη και προσκυνήματα τα οποία αποκτήθηκαν ή δημιουργήθηκαν με νόμιμους και μη νόμιμους τρόπους και κάτω από ειδικές καταστάσεις και συνθήκες από μη ορθόδοξες χριστιανικές ομάδες, όπως από τα Πατριαρχία των Αρμενίων και των Λατίνων, Ρωμαιοκαθολικών, καθώς και από τις Αρχιεπισκοπές των Κοπτών, Αιγυπτίων και Αβυσσινίων, Αιθιώπων και των Σύρων. Πώς μπορεί όμως κανείς να αμφισβητήσει το αυτονόητο? Πώς μπορεί να αμφισβητήσει την ελληνικότητα, τον ελληνικό χαρακτήρα των ορθοδόξων προσκυνημάτων? Πώς μπορεί να το κάνει όταν γνωρίζει ότι ο πολιτισμός των λεγόμενων Βυζαντινών χρόνων, ο λαμπρότερος όλων των πολιτισμών, τον οποίο μας χάρισε η εκχριστιανισμένη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στην πραγματικότητα είναι ο εκχριστιανισμένος ελληνικός πολιτισμός, ο πολιτισμός της Ρωμιοσύνης? Είναι ο πολιτισμός του αρχαίου ελληνισμού, ο οποίος ορθοδοξοποιήθηκε και λειτουργήσε ως άρμα του μόνου αληθινού και γνήσιου χριστιανισμού, δηλαδή της Ορθοδοξίας. Αυτήν την αδιάρρηκτη και αρμονική σχέση μεταξύ ελληνισμού και χριστιανισμού διέβλεψε και προανήγγειλε ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός όταν πληροφορήθηκε από τους μαθητές του, Ανδρέα και Φίλιππο, ότι κάποιοι Έλληνες ζητούν να τον συναντήσουν. Εκείνος τότε τους απάντησε: «Ελήλθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Ο ερχομός των Ελλήνων σήμαινε δηλαδή την ώρα για να δοξαστεί και μέσω εκείνων. Βέβαια,
η δόξα του Κυρίου μας θα επέλθει πρώτιστα από την ίδια τη σταυρική του θυσία και την Ανάστασή του. Αλλά αυτό δεν αναιρεί και την ταυτόχρονη δόξα που θα του προσφέρουν εκείνοι που ζήτησαν να τον συναντήσουν.

Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως, ερμηνεύοντας τον λόγο του Ιησού στο περί της ελληνικής φιλοσοφίας ως παιδαγωγού των Ελλήνων προς τον χριστιανισμό, 17 Ιουνίου 1896 αναφέρει τα εξής: «Οι θείοι του Σωτήρος λόγιν είναι δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου, ότε ανηγγέλθη αυτό ότι Έλληνες ήθελον ειδήν αυτόν, εν ήχον βαθίαν έννοιαν, ηρήσεις ειν προφητεία, πρόρησης των μελώντων. Οι εκεί εμφανιστέντες Έλληνες ήσαν οι αντιπρόσωποι όλου του ελληνικού έθνους. Εν την παρουσία αυτών διείδεν ο Θεάνθρωπος Ιησούς το έθνος εκείνο ισό έμελε να παραδώσει την ιεράν παρακαταθήκην ή να διαφυλαχθεί τη ανθρωπότητη. Το έργον τούτο αληθώς ανετέθη τη ελληνική φυλή, τούτο μαρτυρείται από της ιστορίας. Εν μόνον βλέμμα ρυπτόμενον εις την ιστορία του χριστιανισμού επαρκεί όπως πιστώσει την αλήθεια ταύτην. Εν τη ιστορία του χριστιανισμού από τις πρώτης σελίδος αυτής αναφαίνεται η της ελληνικής φυλής εν το χριστιανισμό δράσης. Και η κλίση αυτής είναι αναλάβει το μέγα της αποστολής του χριστιανισμού έργων. Ο χριστιανισμός ως πρώτον δώρον αυτού εδωρίσα το αυτό νέαν ζωήν. Ο δε Έλλην υπεστήριξεν αυτόν δια των αγώνων και των αιμάτων του». Και προσθέτει ο Άγιος Νεκτάριος: «Ο Κλήμης, δηλαδή ο ιερός Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, επί το σούτον προβαίνει εν τη θεωρία αυτού ότι εκ του Θεού πάσα σοφία και ότι η Θεία Σοφία εφώτιζε και εποδηγέτη το ελληνικό έθνος, ώστε φρονεί ότι τα Ιερά Βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης μετεφράστησαν κατά θείαν πρόνοιαν ελληνιστή και τα της Καινής Διαθήκης εγράφησαν ελληνιστή, όπως το ελληνικό έθνος το δια της φυσικής θεογνωσίας εις την ευρίαν της αληθείας ποδηγετηθέν, γνωρίσει και την διαποκαλύψεως γνωστήσαν της ανθρώπης αλήθειαν και διαμφωτέρων οδηγηθεί προς την ύψη των αλήθειαν. Και αληθώς δύναται της να ερωτήσει, διατί ελληνιστή να γράφωσιν εγγραφέ και οχι ρουμανιστή, ή εν άλλη την η γλώσση, η θεία πρόνοια υπέρ αυτού πάντως έσχε λόγον την εκλογή του ελληνικού έθνους από τις εμφανίσεώς του δια των χριστιανισμών». Τι μπορούμε να προσθέσουμε ή τι να σχολιάσουμε σε αυτό το θεόπνευστο κείμενο? Η βαθιά σχέση ελληνισμού και χριστιανισμού παρουσιάζεται τόσο ξεκάθαρα. Ο Όσιος Πορφύριος έλεγε ότι καθένας από εμάς είναι φορέας όλων των προγόνων του. Έτσι έχουμε μέσα μας τα βιώματα όλων των προγόνων μας. Ως Ρωμιοί έχουμε στο γονιδίωμά μας τους αρχαίους Έλληνες που άγγιξαν τις κορυφές του ανθρώπινου πολιτισμού, και στη συνέχεια έχουμε τους Ορθοδόξους Ρωμιούς, τους ποτισμένους με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος περισσότερο και σε μάκρος χρόνου από οποιονδήποτε άλλον Ορθόδοξο λαό. Τρία σημεία λοιπόν κάνουν το Ορθόδοξο ελληνικό έθνος να ξεχωρίζει ανάμεσα στα άλλα Ορθόδοξα έθνη. Πρώτον, η πλούσια μετοχή στη Θεία Χάρη σε μεγαλύτερο μάκρος χρόνου από όλα τα άλλα έθνη. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που δέχθηκε τον χριστιανισμό. Ο κορυφαίος δεύτερον αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ο ανώτερος όλων. Και τρίτον, η ελληνική γλώσσα, η ανώτερη όλων, 6 εκατομμύρια λέξεις, η οποία είναι και η πιο κατάλληλη για τη γλωσσική διατύπωση των δογμάτων της Ορθόδοξης πίστεως. Όλα τα ανωτέρω είναι μια μεγάλη εύνοια του Θεού προς το ελληνικό έθνος. Ίσως γι' αυτό η Θεία του Πρόνοια μας εμπιστεύθηκε τα Πανάγια προσκυνήματα. Ειδικότερα, ας μην ξεχνάμε ότι η ελληνική γλώσσα, η οποία μετά από την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν ευρέως διαδεδομένη, διευκόλυνε πάρα πολύ τη διάδοση της Ορθοδοξίας. Επίσης, ένα πλήθος μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας όπως ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης Χρυσόστομος και άλλα, έγραψαν και δίδαξαν στην ελληνική. Η μεγαλύτερη χρησιμοποιήθηκε ως η επίσημη γλώσσα της Ορθόδοξης Λατρείας. Η μεγαλύτερη θησαυρή της ιεράς μας παράδοσης είναι γραμμένη στα ελληνικά. Μετά την ορθοδοξοποίηση της ελληνικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η ονομασία Ρωμαίος ή Ρωμιός σήμαινε τον ορθόδοξο ελληνόφωνο πολίτη του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους και τελικά ταυτίστηκε με τη λέξη Έλλην.
Σε αυτή την εξέλιξη συνέβαλε η απόφαση του αυτοκράτορα Ηρακλείου να καθιερώσει την ελληνική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σήμερα, αλλά και πάντα, μόνο όποιος γνωρίζει την ελληνική γλώσσα κατανοεί κατά τον τρόπο αυτόν το θέαμα είναι και αυθεντικότερο, αλλά αναδεικνύει παράλληλα και τα ορθόδοξα μοναστήρια, τα οποία φυλάτουν με τον τρόπο και τον αγώνα τους ασφαλώς το δόγμα της Εκκλησίας.

Και συνεχίζουμε να διαβάζουμε το κείμενο του αγαπητού σε όλους μας Πατρός Ιγνατίου, του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής των Ποιμένων, ένα κείμενο για τα Πανάγια Προσκυνήματα, η σημασία της διατήρησης της ελληνοορθόδοξης μορφής των Παναγίων Προσκυνημάτων στην Αγία Γη και η αποστολή των μοναχών της Αγιοταφικής Αδελφότητος, είναι το άρθρο. Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, συνεχίζει λοιπόν ο πατήρ Ιγνάτιος, σαν και Σέρβος, θεωρούσε απαραίτητη τη γνώση της ελληνικής γλώσσας για τους Ορθοδόξους. Έλεγε, χωρίς την ελληνική γλώσσα δεν μπορείτε να γνωρίσετε την πατερική γραμματεία. Ο Ιωσίος Παΐσιος έλεγε, η ελληνική γλώσσα είναι μια γλώσσα από τις πύρινες γλώσσες της Πεντηκοστής. Το δόγμα της Ορθοδόξου πίστεώς μας, καμιά άλλη γλώσσα δεν μπορεί να το αποδώσει. Γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός. Και η Παλαιά Διαθήκη μεταφράστηκε από τους Εβδομήκοντα στην ελληνική γλώσσα και το Ευαγγέλιο γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα. Αν δεν ξέρει αρχαία ελληνικά κανείς και ασχολείται με το δόγμα, μπορεί να πλανηθεί. Οι Έλληνες είχαν τη μέγιστη και μοναδική ευλογία να τους δοθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα επί των Παναγίων Προσκυνημάτων. Ούτε τα ζήτησαν, ούτε τα διεκδίκησαν από κανέναν. Τους εδόθησαν τα κυριαρχικά δικαιώματα με σκοπό να διατηρούν, να φυλάσσουν και να διακονούν τα πανίερα προσκυνήματα. Και αυτό που κάνουν μέχρι σήμερα και θα συνεχίσουν να κάνουν είναι να τιμούν αυτό το νόμιμο προνόμιο της διαδοχής που είχαν, αυτή τη νόμιμη κληρονομιά που τους εδόθη, και να την προστατεύουν με όλες τους τις δυνάμεις, να συνεχίζουν να διατηρούν την ελληνοορθόδοξη μορφή των Παναγίων Προσκυνημάτων, η οποία συνδυάζει την ελληνική ταυτότητα με την ορθόδοξη παράδοση. Αλήθεια, ποια φυλή θα ήταν αυτή που θα τις εμπιστεύονταν αυτά τα δικαιώματα και εκείνη θα τα αποποιείτο? Ποιο κράτος θα ήταν αυτό που θα αποποιείτο αυτήν την μέγιστη τιμή? Και η Αγία Ελένη τα εμπιστεύθηκε στα χέρια των Ελλήνων, στα χέρια των σπουδαίων, όλων αυτών δηλαδή των αγιοταφητών Ελλήνων μοναχών.

έγραφε ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Σκυθοπόλεως Ιάκωβος Καπενεκάς στο άρθρο του με θέμα «Οι Άγιοι Τόποι της Παλαιστίνης και το Τάγμα των Αγιωτοφυτών». Οι σπουδαίοι μοναχοί ως εκπρόσωποι και εντολοδόχοι του Βυζαντίου στην Αγία Γη συνέχισαν και κατά τους μετέπειτα χρόνους, μετά των Σταυροφοριών, το έργο της περιφρουρήσεως και της Ιεράς Διακονίας των Αγίων Τόπων υπό την πνευματική χειραγωγία των Ελλήνων Πατριαρχών, άχρητη σήμερον, διότι διάδοχοι κληρονόμοι και συνεχιστές του έργου των μοναχών εκείνων, των σπουδαίων, είναι οι διαδεχθέντες αυτούς Έλληνες, ως και οι σπουδαίοι μοναχοί, οι απαρτίζοντες την ένδοξη φάλαγγα της αιωταφικής αδελφότητας του ακημήτου φρουρού των Αγίων Τόπων της Παλαιστίνης. Οι κατηχήσεις του Επισκόπου Ιεροσολύμων Κυρίλου και το προσκυνηματικό διπορικό της Σιλβίας, της προσκυνητρίας Σίλβιας ή η μοναχής Εθερίας, είναι οι παλαιότερες αυθεντικές πηγές που αναφέρονται στην εκκλησιαστική ζωή των Ιεροσολύμων και στους σπουδαίους μοναχούς. Και οι δύο πηγές ομιλούν για ένα ιδιαίτερο μοναχικό τάγμα, του οποίου τα μέλη ξεχώριζαν για την ενάρετη ασκητική του ζωή και για την ιδιαίτερη σπουδή με την οποία φύλασαν τα Πανάγια προσκυνήματα. Επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια, σοβαρότητα, ζήλο και προθυμία στην τέλεση των ιερών ακολουθιών. Έψαλαν κατά τη φωνία στα ελληνικά, σπουδάζοντες περί τας νυχθημερινάς εν το ναό της Αναστάσεως τελετάς. Διακονούσαν και περιφρουρούσαν τον πανίερο ναό της Αναστάσεως. Εξαιτίας του έργου το οποίο επιτελούσαν, οι μοναχοί αυτοί ονομάζονταν σπουδαίοι της Αγίας του Χριστού Αναστάσεως ή το τάγμα των σπουδαίων. Και το τάγμα αυτό των σπουδαίων το αποτελούσαν μοναχοί οι οποίοι στην καταγωγή ήταν Έλληνες. Αν και η εμφάνιση του μοναχικού αυτού τάγματος ανάγεται στον 3ο αιώνα, στα χρόνια του επισκόπου Ελίας Αλεξάνδρου, η ίδρυσή του εδραιώνεται τον 4ο αιώνα, την περίοδο της μεγιστοποίησης της ακμής της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων.

Ως η συνέχεια του μοναχικού τάγματος των σπουδαίων της Αγίας του Χριστού Αναστάσεως θεωρείται η Αγιοταφική Αδελφότητα ή το Ιερό Κοινόν του Παναγίου Τάφου, όπως ονομάζεται διαφορετικά. Η Αγιοταφική Αδελφότητα είναι οργανωμένη μέχρι σήμερα κατά το μοναχικό σύστημα. Έχει αναπτύξει μεγάλο και πολύπλευρο πνευματικό, κοινωνικό, ιεραποστολικό και αναστηλωτικό έργο στην Αγία Γη. Τελεί υπό την πνευματική αρχηγία και καθοδήγηση του εκάστοτε Πατριάρχου Ιεροσολύμων, ο οποίος είναι πάντοτε ελληνικής εθνικότητας. Σκοπός της δεν είναι μόνο η υπεράσπιση της Ελληνοορθοδοξίας στην Αγία Γη, αλλά και η προσευχή, οι τελετές, οι ακολουθίες, η συντήρηση και ανακαίνιση των ιερών καθιδρυμάτων, η διαπίμανση των Ορθοδόξων Χριστιανών. Όλοι αυτοί ανήκουν στο Πατριαρχείο. Η προσφορά παιδείας, η λειτουργία σχολείων για το αραβόφωνο πίμνιο, με τα 26 εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχει στο Ισραήλ, στα Παλαιστινιακά εδάφη και στην Ιορδανία, καθώς και η εξυπηρέτηση και ξενάγηση των πολυπληθών προσκυνητών που προσέρχονται στους Αγίους Τόπους από διάφορες Ορθόδοξες και μη εκκλησίες. Το έμβλημά της είναι το ταφ και το φι, τάφου φύλακες, και τα χρώματα της σημαίας της, το λευκό και το κόκκινο, λευκή σημαία με κόκκινο σταυρό. Είναι η σημαία που μαζί με τη γαλανόλευκη βλέπουμε να κυματίζει σε όλα τα ελληνοορθόδοξα Πανάγια προσκυνήματα και σε όλα τα μοναστήρια της Αγίας Γης. Τα μοναστήρια είναι οι προμαχώνες, οι εμπροστοφυλακές της οδηπορούσης εκκλησίας στην πορεία της προς τους ουρανούς. Η ζωή στην Αγία Γη είναι μεταξύ ουρανού και γης, όπως έλεγε ένας Άγιος Γέροντας.

Όταν ταξιδεύεις ως προσκυνητής μέσα στην έρημο της Ιουδαίας και ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου μοναστήρια που έχουν υψωμένη εκτός από την αιωταφική σημαία, τη σημαία της πατρίδος σου, τη γαλανόλευκη ελληνική σημαία, αυτό σε κάνει να νιώθεις ρίγος, δέος. Και όταν αισθάνεσαι ότι μέσα από τα τείχη αυτών των καστρομοναστηριών μιλούν, διαβάζουν και γράφουν την ελληνική γλώσσα, τότε συγκινείσαι, δακρύζεις, κλαις. Μπαίνεις μέσα στα μοναστήρια, επισκέπτεσαι τα προσκυνήματα και ακούς να μιλούν ελληνικά. Βλέπεις κοιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού, βαπτιστήρια. Εντοπίζεις ελληνικές επιγραφές, μοσαϊκά, ψηφιδωτά ελληνικά. Σημαντικότατες εικόνες και τοιχογραφίες. Έχουμε ζωντανή παρουσία αιώνων στην Αγία Γη και στη διάρκεια όλων αυτών των αιώνων ακούγεται, ομιλείται, διαβάζεται, γράφεται και διδάσκεται η ελληνική γλώσσα από τότε μέχρι και σήμερα. Έχουμε περιουσιακά στοιχεία, μνημεία, αρχαιότητες. Και αυτό δεν έχει μόνο οικονομικό χαρακτήρα και σημασία, αλλά κυρίως έχει πνευματικό, πολιτιστικό, ιδεολογικό και εθνικό χαρακτήρα και σημασία. Οι αιωταφίτες πατέρες δεν είναι μόνο οι φρουροί του Παναγίου Τάφου και των ιερών καθιδρυμάτων, αλλά είναι και οι ακρίτες που διαφυλάττουν τα απαράγραπτα δικαιώματα του έθνους μας στο πιο ιερό σημείο του χριστιανισμού. Είναι οι έσχατοι ακρίτες του ελληνισμού. Το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, μέσα από πολλές αντίξωες συνθήκες και περιστάσεις, αλλά και όλη η αγιοταφική αδελφότητα, μέσα από την ενάσκηση της υψηλής και ευθυνοφόρου αποστολής της, ως θυσιαστική αφιέρωση και εμπροστοφυλακή στη διακονία των Αγίων Προσκυνημάτων, κράτησαν άσβεστη τη δάδα της Ορθοδόξου πιστεώς μας για αιώνες τώρα και διαφύλαξαν τα απαράγραπτα δίκαια του ευσεβούσιμων έθνους επί των ιερών καθιδρυμάτων της Αγίας Γης. Και στις μέρες μας συνεχίζουν το βαρύ αυτό έργο και τον προορισμό τους με πλήρη αυτοθυσία και αυταπάρνηση. Τα Πανάγια προσκυνήματα ήταν και πρέπει να παραμείνουν σε ορθόδοξα ελληνικά χέρια, σε καθεστώς φύλαξης μέχρι συντελείας των αιώνων, ανεξάρτητα από τις εκάστοτε πολιτικές και εθνολογικές εξελίξεις. Οι Άγιοι Θεοφόροι τόποι θα παραμείνουν η ιερά κυβωτός της Ορθοδοξίας. Χρειάζεται όμως η ενίσχυση όλων όσοι μπορούν να προσφέρουν και κυρίως χρειάζεται έμψυχο υλικό. Νέοι που θα έλθουν στην Αγία Γη για να στελεχώσουν την ιερατική πατριαρχική σχολή της Αγίας Ιών ως μαθητές στο γυμνάσιο και το λύκειο, αλλά και το πατριαρχείο και τα μοναστήρια αργότερα. Νέοι που θα παραλάβουν από τους παλαιότερους την πνευματική σκυτάλη και αυτοί με τη σειρά τους θα διακονήσουν και θα διατηρήσουν την ενορθόδοξη μορφή των Παναγίων προσκυνημάτων. Η αποστολή της αγιοταφικής αδελφότητος είναι η προάσπιση της Ορθοδόξου πίστεώς μας, η φύλαξη και η συντήρηση των ιερών μονών και των προσκυνημάτων, η λειτουργική ζωή και η προσευχή, η εκπαίδευση και η διαπείμανση των Ορθοδόξων χριστιανών που ευρίσκονται στην Αγία Γη, η διατήρηση και συνέχιση της ελληνικής ταυτότητας και της ορθόδοξης παράδοσης στο μέγιστο αυτό πνευματικό κέντρο της Ορθοδοξίας. Ήθε στην αποστολή της αυτή η αγιοταφική αδελφότητα να βρει ένθερμους υποστηρικτές και συνεχιστές, νέους σπουδαίους μοναχούς και μοναχές και ζηλωτές αγιοταφίτες, φρουρούς και διακονητές στους χώρους της επιγής ιστορικής παρουσίας του Θεανθρώπου Χριστού μας. Αμήν.

Διαβάσαμε το κείμενο του αγαπητού μας πατρός Ιγνατίου, του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής των Ποιμένων, εκεί στα περίχωρα της Βιθλέμ, με τίτλο «Η σημασία της διατήρησης της ελληνορθόδοξης μορφής των Παναγίων προσκυνημάτων στην Αγία Γη και η αποστολή των μοναχών της Αγιοταφικής Αδελφότητας». Και έχοντας διαβάσει αυτό το κείμενο του πατρός Ιγνατίου, ας ακούσουμε και τον ίδιο στα όσα είχε πει, ξεκινώντας ψάλλοντας και διαβάζοντας τη σχετική ευαγγελική περικοπή, όταν υποδέχθηκε προσκυνηματική ομάδα σε επίσκεψη που είχαμε κάνει εκεί, στο χωριό των Ποιμένων, στις 29 Μαΐου του 2010.

τις ημέρες εκείνες εξήλθε δόγμα Παρακέσαρος Αυγούστου, απογράφεστε πάσα την Οικουμένη. Αυτή η απογραφή πρώτη εγένετο ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρινίου και πορεύοντο πάντες απογράφεστε έκαστος εις την Ιδίαν πόλη. Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις πόλην Δαβίδ ήδης καλείται Βηθλεέμ, δια το είναι αυτόν εξήκου και πατριάς Δαβίδ, απογράψαστε συν Μαριά, την εμνηστευμένη αυτό γυναική ούση Αιγείο. Εγένετο δε εν το είναι αυτούς εκεί, επλήστησαν η μέρε του τεκίν αυτήν, και έτεκε τον ιόν αυτή των πρωτότοκων, και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλυνεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι ούκ είναι αυτή τόπος εν το καταλήματι. Και επιμένες ήσαν εν τη χώρα τη αυτή αγραβλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς της νυχτός επί την πίνιν αυτών και ειδού άγγελος Κυρίου επέστη αυτής και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς και φοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπεν αυτής ο άγγελος, μη φοβήστε, ειδού γάρ ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ήτις έστε παντή το λαό, ότι ετέχθη μην σήμερον σωτήρ, ως εστί Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ. Και τούτο ημίν το σημείο, ευρύσετε βρέφος εσπαργανωμένων κείμενων εν τη φάτνη, και εξέφνησε γένετος ειν το αγγέλο πλήθος στρατιάς ουρανίου, ενούντων των Θεών και λεγόντων, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και γένετος απήλθον από αυτόν εις των ουρανών οι άγγελοι και οι άνθρωποι, οι ποιμένες είπων προς αλλήλους, διέλθομεν δι έως Βηθλεέμ και είδομεν το ρήμα τούτο το γεγονός, ο Κύριος εγνώρισεν ημίν. Και ήλθον σπεύσατες και ανέβρον την Θεμαριάν και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη. Ιδόντες δε διεγνώρισαν περί του ρήματος, του λαλιθέντος αυτής περί του πεδίου τούτου και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαλιθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς.

0: Θεός. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν στη Μονή των Ποιμένων, θα σας έχει πει και ο Λυκούργος φαντάζομαι στο λεωφορείο, στο προσκύνημα των Ποιμένων, στο χώρο αυτό που όπως ακούσατε από την τρίτη ώρα που ακούμε κάθε χρόνο παραμονές των Χριστουγέννων από τις μεγάλες ώρες, εδώ είναι ο χώρος εκείνος όπου τη νύχτα των Χριστουγέννων ήσαν μια μικρή ομάδα ποιμένων, αγρυπνούσαν μέσα στη νύχτα, ήσαν αγραβλούντες λέει το Ευαγγέλιο, αγρυπνούσαν και διένεναν εδώ μέσα στους αγρούς, φυλάσσοντες φυλακάς της νυχτός επί την ποίμνην αυτών. Δηλαδή πρόσεχαν τα πρόβατα και φύλαγαν βάρδιες μέσα στη νύχτα για να μην έρθει κανένας λύκος και κατασπαράξει τα πρόβατα, όταν ξαφνικά Άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε και όπως μας πληροφορεί ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, το Συναξαριστή, είτε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο οποίος παρουσιάστηκε και μετέφερε στους ποιμένες το χαρμόσυνο εκείνο μήνυμα της γεννήσεως του Κυρίου και τους προέτρεψε να ανέβουν επάνω στην πόλη Δαβίδ, στην Αγία Βηθλέμ και να προσκυνήσουν το Θείο Βρέφος. Και μετά από το μήνυμα και από την προτροπή του Αρχαγγέλου είδαν και άκουσαν εδώ σε αυτό το χώρο πλήθος αγγέλων και ακούστηκε το «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Από εδώ ξεκίνησε η μικρή ομάδα των ποιμένων, κατευθύνθηκαν επάνω δυτικά προς την Αγία Βηθλέμ και εκεί δεν δυσκολεύτηκαν να βρουν το Θεοδέχμον σφύλιο και το βρέφος όπως τους περιέγραψε ο Άγγελος που θα το έβρισκαν μέσα σε μια φάτνη εσπαργανωμένο. Κατόπιν επέστρεψαν πάλι εδώ και έζησαν όλα τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους και τους ενεταφίασαν μέσα στο σπήλαιο, ακριβώς εκείνο, μπροστά σε εκείνο το χώρο που τους παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Έφτασε εδώ η Αγία Ελένη τον 4ο αιώνα, το 326, και τότε με εντολές της Αγίας Ελένης έγινε η μεταβολή του σπηλαίου των ποιμένων σε εκκλησία και ακριβώς από πάνω κατόπιν χτίστηκε μεγάλο μοναστήρι. Άλλοι ιστορικοί αναφέρουν ότι ήταν γυναικείο, άβατο, δεν έμπαιναν άντρες δηλαδή εδώ και είχε 200 μοναχές. Άλλοι αναφέρουν ότι ήταν αντρικό μοναστήρι. Το σίγουρο είναι ότι κατεστράφη η Μονή το 614 από τους Πέρσες, χτίστηκε πάλι εκ νέου, καταστράφηκε από την επιδρομή των Αράβων Μωαμεθανών στους Αγίους Τόπους το 780, χτίστηκε πάλι το μοναστήρι, καταστράφηκε από τους Σταυροφόρους τον 12ο αιώνα και ερήμωσε. Και από τον 12ο αιώνα μόνο το 1971 ξεκίνησε η αναστήλωση της Μονής. Ήταν ο ναός αυτός να χτιστεί επάνω από το σπήλαιο που υπήρχε λοφίσκος. Δεν γνώριζαν ότι υπήρχαν ψηφιδωτά, μοσαϊκά. Έφερε τότε ο ηγούμενος του Αγίου Σάββα, ο πατήρ Σεραφή, που ήταν υπεύθυνος εδώ για την ανακαίνιση της Μονής, ένα επιτελείο για να εργαστούν για την θεμελίωση της Εκκλησίας. Του σταμάτησε η αρχαιολογία, έγιναν ανασκαφές για 5 χρόνια, βρέθηκαν όλα αυτά τα ερείπια των μοναστηριών από το 614, από τον 6ο αιώνα, από τον 7ο, από τον 8ο αιώνα και ξεκίνησε το 1982 να χτίζεται αυτός ο ναός εδώ που περατώθηκε το 1985 και εγκαινιάστηκε το 1989 από τον Μακαριστό Πατριάρχη Διόδωρο. Είναι τρισυπόστατος ναός, η μεσαία εδώ Αγία Τράπεζα είναι συνάξιος της Θεοτόκου. Τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων πανηγυρίζει εδώ η Μονή και το προσκύνημα. Δεξιά είναι των Αγίων Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, αφού τα τάγματα των Αγγέλων τη νύχτα των Χριστουγέννων εδώ σε αυτό το χώρο έδωσαν το μήνυμα στους ποιμένες και εδώ ακούστηκε ο ύμνος. Και αριστερά είναι του Αγίου Παντελεήμονος, διότι τα εγγένεια έγιναν και θυρανίξια του ναού στις 27 Ιουλίου του 1989, ανήμερα του Αγίου Παντελεήμονος. Τότε που δόθηκε το μήνυμα στους ποιμένες, εδώ ήταν ένα άσημο χωριό, 50% βοσκούς είχε, τίποτε άλλο, ένας μικρός οικισμός ήταν. Σήμερα είναι μια πόλη που έχει περίπου 16.000 πληθυσμό, από τους οποίους 10.000 είναι Παλαιστίνοι στην εθνικότητα, Ελληνοορθόδοξοι στο θρήσκευμα. και μέσα εδώ στο μοναστήρι πτίστηκε πριν από 25 χρόνια πατριαρχική σχολή και έχουμε 700 παιδιά. Τώρα την Κυριακή είναι και η αποφύτηση των μαθητών, η τρίτη τάξη ηλικίου που τελειώσανε και θα δώσουν εξετάσεις για πανεπιστήμιο και οι καλύτεροι μαθητές θα πάνε στην Ελλάδα με υποτροφία για σπουδές που τους δίνει το ελληνικό εδώ, το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο και το ελληνικό προξενείο των Ιεροσολύμων. Έχουμε εδώ νηπιαγωγείο, δημοτικό γυμνάσιο λύκειο, διδάσκονται από καθηγητές που έχουμε με απόσπαση από τη Λάρισα και από την Κύπρο το μάθημα της ελληνικής γλώσσης, σαν δεύτερη γλώσσα, το μάθημα των θρησκευτικών από ιερείς, από εμάς εδώ, από το Πατριαρχείο και φυσικά όλα τα υπόλοιπα μαθήματα στην αραβική γλώσσα, διότι μπορεί παλαιότερα εδώ το χωριό να ήταν ελληνικό, τα τελευταία όμως χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια αραβοποιήθηκε, έχασαν εντελώς τη γλώσσα και υιοθέτησαν την αραβική γλώσσα, γι' αυτό και στις Θείες Λειτουργίες, οι Θείες Λειτουργίες σχεδόν παντού εδώ στους Αγίους Τόπους είναι σε δύο γλώσσες, στην ελληνική και στην αραβική. 60% είναι στα ελληνικά, ψάλλουν εδώ στα δεξιά και αριστερά 40% στην αραβική γλώσσα. Καθημερινές βέβαια όταν έχουμε λειτουργίες, επειδή εργάζεται ο κόσμος και δεν έρχονται, οι Θείες Λειτουργίες είναι μόνο στα ελληνικά, στην ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, και εδώ όπως θα πάμε τώρα να προσκυνήσετε στο σπήλαιο, ό,τι έχει μείνει μέχρι σήμερα και δεν είναι κτισμένο, είναι μόνο εδώ το μοναστήρι, το προσκύνημα, περίπου 40 στρέμματα, διότι πυκνοκατοικήθηκε εδώ η πόλη και ήταν περιουσία του Ιακώβ και της Ραχήλ, το χώρος αυτός, του Μπόζ και της Ρουθ, του Οβίδ, του Ιεσέ, του βασιλέως Δαβίδ. Γι' αυτό και ο γέροντας Σεραφείμ όταν ήταν να γίνουν εδώ τα εγένεια το 1989, εδώ αριστερά το κλήτος ήθελε να αφιερωθεί στον προφήτη και βασιλέα Δαβίδ, αφού εδώ ήταν τα κτήματά του. Αλλά επειδή τότε ήταν ανήμερα του Αγίου Παντελεήμονος, θεώρησε ο Πατριάρχης ότι έπρεπε να αφιερωθεί και στον Άγιο Παντελεήμονο. Λοιπόν, εδώ ήταν το μέρος όπου ήταν και ο Δαβίδ, ως ποιμένας, ως βοσκός. Από εδώ τον εκάλεσαν για να πάει επάνω στην Αγία στην Βιθλεέμ, που είχε έλθει ο προφήτης Σαμουήλ και είχε πει στον Ιεσέ να μαζέψει τα παιδιά του, διότι κάποιος από τους γιους του θα γινόταν βασιλεύς του Ισραήλ. Και όταν τους είδε ο προφήτης είπε ότι δεν είναι κανένας από αυτούς που είναι εδώ, κάποιος λείπει και τότε θυμήθηκαν τον Δαβίδ που ήταν εδώ και έβοσκε τα πρόβατα. Φυσικά τον έκρισε βασιλέα και αργότερα εγκατεστάθη στην Αγία Σιών. Αργότερα όλη αυτή εδώ η περιοχή ήταν όλη η περιουσία των Αγίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιας. Γι' αυτό και οι κάτοικοι εδώ του χωριού αναφέρουν το μέρος αυτό εδώ σαν τα χωράφια ή τα κτήματα της Παναγίας μας, η οποία πέρασε από εδώ μόνο κατά τη φυγή στην Αίγυπτο, όταν άφησαν δηλαδή οι Βιθλεέμ για να φύγουν να γλιτώσουν τη μανία του Ηρώδη, διέστησαν εδώ το χωριό. Και αυτό το γνωρίζουμε διότι μέσα στο κέντρο του χωριού υπάρχει το λεγόμενο πηγάδι της Παναγίας. Όταν διέσχιζαν και έφτασαν στο κέντρο, αναφέρει η παράδοση ότι δίψασε η Παναγία μας και ζήτησε νερό. Δεν την γνώριζαν, δεν της προσέφεραν, διότι την είδαν άγνωστη. Με το θείο βρέφος ήταν πάνω σε ένα γαϊδουράκι με το δίκαιο Ιωσή και επειδή δεν της προσέφεραν, η πηγή αυτή, το πηγάδι που υπάρχει μέσα στο κέντρο του χωριού, σαν ζυντριβάνι άρχιζε να αναβλύζει πολύ πλούσιο το νερό και ξεδίψασε η Παναγία χωρίς να χρειαστεί κάποιος να της τραβήξει από την στέρνα αυτή νερό που υπάρχει μέχρι σήμερα, είναι μια τεράστια στέρνα και προσπαθεί τώρα το χωριό εδώ να ανακαινήσουν το χώρο αυτό, διότι μέσα σε αυτό το χώρο που είναι το πηγάδι της Παναγίας και είναι μέσα στο κέντρο του χωριού χτίστηκε και εκεί πριν από 200 χρόνια εκκλησία και είναι ο λεγόμενος ναός του φρέατος της Παναγίας μας. Λοιπόν, κατόπιν πέρασε, διέσχισε αυτή την περιοχή η Παναγία μας, έφτασαν στην Ιερικό, έμειναν εκεί μια νύχτα και έφυγαν για την Αίγυπτο. Αυτά εδώ για το προσκύνημα, θα πάμε και κάτω να δείτε εκεί τον τάφο των ποιμένων, κενός βέβαια είναι ο τάφος, διότι εδώ όταν ήρθαν οι σταυροχώροι, λέει, λάτισαν όλα τα μοναστήρια, οι μεγαλύτερες καταστροφές που έγιναν στην Αγία Γη ήταν από τους σταυροχώρους. λείψανα, θησαυρούς, εικόνες, τα πάντα, τα έκλεψαν και τα πήραν στη Βενετία, στο Βατικανό, τα έχουν σκορπίσει. Και τα λείψανα των ποιμένων, ένα μέρος μαζί με τα λείψανα των τριών μάγων, τα έχουν στη Βενετία, το υπόλοιπο μέρος στο Βατικανό και ένα μέρος τα έχουν και σε μία ρωμαιοκαθολική εκκλησία στην κολονία της Γερμανίας. Εδώ από τους ποιμένες δεν έχουμε τίποτα παρά μόνο τον τάφο τους, ο οποίος είναι κενός, ανοίχθηκε το 1980 που έγιναν εδώ ανασκαφές και ξανακλείστηκε. Τώρα τον ανοίξαμε εμείς πριν από 3 χρόνια και βάλαμε τζάμι, θα δείτε μερικά λειψανάκια εκεί, αλλά είναι από τις μοναχές, από τους μοναχούς που μαρτύρησαν εδώ, από τους Πέρσες, από τους Αρακινούς, από τους Οθωμανούς, από τους Σταυροφόρους και από όλους αυτούς τους κατακτητές. Καλό προσκύνημα να έχετε, είναι ευλογία για μας να σας έχουμε στους Αγίους Τόπους. Είναι σημαντικό, το λέμε πάντοτε, να έρχονται οι Έλληνες, να γεμίζουν τα προσκυνήματα από την παρουσία σας, διότι εδώ όλα τα μοναστήρια είναι μοναστήρια μόνο στο όνομα. Δηλαδή είμαι ηγούμενος εδώ, συνοδεία δεν υπάρχει. Η συνοδεία που έχω είναι 14 πρόβατα μόνο, οι Κοτούλεξ, οι Γαλοπούλες και μερικά παγόνια. Όλα τα μοναστήρια ένας-δύο είμαστε. Αυτό που ζωντανεύει εδώ τους Αγίους Τόπους και μας επιτρέπει να έχουμε την ελληνική σημαία επάνω στο καμπαναριό είναι η παρουσία η δική σας, που έρχονται συνεχώς και ακούγεται η ελληνική γλώσσα μέσα στην παλιά πόλη των Ιερουσαλήμων, στα προσκυνήματα, στα μοναστήρια. Βλέπει ο κόσμος εδώ τα λεωφορεία με τους προσκυνητές από την Ελλάδα. Όταν συμβαίνει κάτι και δεν έρχονται οι προσκυνητές, πάντοτε αρχίζουν να μεγαλώνουν και τα δικά μας προβλήματα εδώ, διότι σας είπαμε είναι βρισκόμαστε ένας εδώ στο κάθε μοναστήρι. Εγώ ήλθα εδώ το 1994, είχε βέβαια 4-5 γέροντες, αλλά ο πατήρ Φιλάρετος ο μικρότερος ήταν 85 χρονών και ο γέροντας, ο ηγούμενος, κοιμήθηκε 103. Ο τελευταίος, ο πατήρ Ισαΐας, κοιμήθηκε κι αυτός πριν από 4 χρόνια. Προσκυνητές έρχονται πολλοί, νέοι να μείνουν, δεν έρχονται εδώ στους Αγίους Τόπους. Λοιπόν, οπότε έχουμε εσάς που μας ενισχύετε και ηθικά είναι μεγάλη συμπαράσταση να φαίνεται η ελληνική παρουσία στους Αγίους Τόπους, διότι οι Ρώσοι έρχονται κατά χιλιάδες. Δεν έρχεται ένα γκρουπ 50 ή 60 ατόμων, έρχονται 1.000, 2.000, 50.000. Προτού βγει ο νέος Πατριάρχης Ρωσίας και είχε ο Κύριλλος και επισκέφτηκε πέρσι, ήταν η πρόπερση, ήρθε και εδώ στο προσκύνημα, ήρθε με 500. Η συνοδή του δηλαδή, το γκρουπ που είχε, ήταν 500-600. 200 ψάλτες είχε μαζί του. Γι' αυτό πάντοτε λένε και από την Ελλάδα να έρχονται τα γκρουπ να μην φαίνονται. Βέβαια αδελφοί μας είναι και οι Ρώσοι, Ορθόδοξοι είναι, και οι Ρουμάνοι και οι Σέρβοι που έρχονται, και οι Γεωργιανοί και οι Βούλγαροι. Τώρα τελευταία έχουμε και πάρα πολλά γκρουπ από τη Βουλγαρία μέχρι και από την Αλβανία. Αλλά επειδή είναι Ελληνορθόδοξο το Πατριαρχείο και επειδή είναι Ελληνορθόδοξα τα μοναστήρια και όλοι σχεδόν εδώ οι πατέρες και οι ηγούμενοι, οι μοναχές, οι ηγουμένες, όλες είναι Έλληνες και Ελληνίδες. Γι' αυτό είναι σημαντικό να φαίνεται και η ελληνική παρουσία και έτσι ενισχύεται εδώ και ο κόσμος. Δηλαδή από εσάς δουλεύουν τα ξενοδοχεία, τα σουβενίρ, αλλιώς δεν έχει άλλους πόρους εδώ, είναι δύσκολα τα μέρη. Κρίση δεν έχει μόνο στην Ελλάδα και αλλού στον κόσμο, έχει και εδώ κρίση και ανεργία. Λοιπόν, εσείς οι προσκυνητές είναι που ζωντανεύετε τα προσκυνήματα και μας ενισχύετε με την παρουσία σας. Και εμείς από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει Θεία Λειτουργία, ακολουθία, εσπερινός, Θεία Λειτουργία που να μην μνημονεύσουμε πάντοτε τους προσκυνητές των Αγίων Τόπων. Είτε ονομαστικά, με ονόματα που μας αφήνετε, όπως αφήνετε όλοι οι προσκυνητές και τα κρατάμε και δεν μνημονεύονται σε μία λειτουργία μόνο. Κρατάμε ολόκληρα τσουβάλια, τα ξαναμνημονεύουμε και πάλι και πάλι και πάλι. Εκεί στον Άγιο Σάββα τα ονόματα, γιατί είναι το κεντρικό μας μοναστήρι, τα ονόματα, το πιο απλό όνομα που θα αφήσει κανείς και χωρίς χρήματα ακόμα, θα μνημονευτεί 3 εβδομάδες. Λοιπόν, έτσι και εδώ όλα τα ονόματα εγώ τα κρατάω, έχω καλάθια μέσα και σαν αύριο που είναι Κυριακή, παίρνω και άλλα άτομα, κάνω μνημονεύω στην προσκομιδή και όλοι διαβάζουν τα ονόματά σας και πάντοτε σε κάθε ακολουθία, έτσι ώστε και εσείς να έχετε δύναμη εκεί στον κόσμο για τις τόσες πολλές δύσκολες κρίσεις που μας έχουν βρει τώρα, και οικονομικές και κοινωνικές και πολιτικές, να βοηθήσει ο Θεός να ξεπεραστεί κάθε κρίση, διότι φτιαχτές είναι. Δεν μπορεί να φτώχεινε η Ελλάδα έτσι ξαφνικά. Όλα αυτά είναι φτιαχτά για να πολεμηθεί η Ελλάδα μας, επειδή έχει Ορθοδοξία, επειδή έχει Μεγαλείο, επειδή είναι χώρα Αγίων. Η Ελλάδα είναι αυτή που επάντρωσε εδώ τα μοναστήρια. Όταν ήρθε η Αγία Ελένη, έφερε το τάγμα των Ελλήνων σπουδαίων μοναχών από το Βυζάντιο και επάντρωσε όλα τα μοναστήρια. Και έφτασε η Λάβρα του Αγίου Σάβα και είχε 5.000 πατέρες και άλλους 10.000 μέσα στην έρημο. Έφτασε η Μονή Χοντζεβά και είχε 3.000 πατέρες. Η Βηθλέμ είχε 500. Κάτω στην Ιεριχώ στη σειρά ήσαν 76 μοναστήρια, το ένα δίπλα στο άλλο, και όχι μοναστήρια με 10 και με 15 καλογέρους, αλλά με 500 και με 1.000 και με 2.000. Αυτές λοιπόν τις θερμοπύλες και τους ιερούς χώρους προσπαθούμε και εμείς σήμερα με τις λίγες δυνάμεις να τους κρατήσουμε, να συνεχίσουμε τη σκητάλη, να τη δώσουμε και σε κάποιους άλλους που θα έρθουν αργότερα, διότι είναι ευλογημένα μέρη και κάθε χώρος εδώ ευωδιάζει, και οι πέτρες αν μπορούσαν να μιλήσουν, τα ελαιόδεντρα που εδώ μέσα είναι 2.100 χρόνων, πόσα θα είχαν να μας πούν, να μας διηγηθούν από τα γεγονότα, από τα πρόσωπα της Παλαιάς, της Καινής Διαθήκης και όλα αυτά που γνώρισαν όλοι οι τόποι εδώ στην Αγία Γη. Λοιπόν, βοήθειά σας να πάμε κάτω να προσκυνήσετε στο σπήλαιο των ποιμένων και να εύχεστε και υπέρ ημών εδώ που διακονούμε. Είμαι ο πατήρ Ιγνάτιος, σας μιλάω κάθε τόσο στο ραδιόφωνο εκεί στην Πειραϊκή Εκκλησία, και πάντοτε σε όλα τα γκρουπ που έρχονται ρωτάω από πού είστε, έτσι ώστε να αναφέρω για να ακούει και ο κόσμος ότι έρχονται στους Αγίους Τόπους, έρχονται προσκυνητές, έτσι ώστε να έρθουν και άλλοι και να γνωρίσουν και αυτοί τα θεοβάδη στα αυτά μέρη. Βοήθειά σας.
1: Έχοντας μόλις ακούσει, φίλες και φίλοι ακροατές, τα όσα μας είχε πει στις 29 Μαΐου του 2010 ο αγαπητός μας πατήρ Ιγνάτιος εκεί στο προσκύνημα των ποιμένων, και έχοντας διαβάσει νωρίτερα και ένα δικό του κείμενο για την ελληνορθόδοξη παρουσία στην Αγία Γη, ο χρόνος που είχαμε για σήμερα στη διάθεσή μας έχει πλέον ολοκληρωθεί. Ευχαριστούμε όλες και όλους που ήσασταν στη συντροφιά μας, και να ευχηθούμε και το σημερινό μας νοερό ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη να ήταν για όλους μας άξιο. Χαίρετε.
2: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δεησία μου αντιαληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζων. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίεσεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαία, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνουν στην εισλάχου. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον

πειν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με ενική ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους φλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ

Σώνουμε ο Θεός κατά τον αγέλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάρρυψαν το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου αστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Ιδού γαρ' ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ' αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσομαι. Αποτιείς με αγαλίασιν και ευρωσύνη, αγαλιάσουν τα οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επί μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη είναι ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινα, Κύριε, εν τη δοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σιάν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην τινά, γιν είδε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθήσα.

Ιαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε, ου μέλησι ότι αδελφή μου μόνην με κατέλειπε διακονήν, υπέον αυτή να μη συναντιλάβητε.

αμίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβεία.

ονοσωμάτων, οικέσιες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου

των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου του Νεομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων,

Θεός ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ειν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

ακράν. Και ηλαίος, ηλαίος γενοήμην δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός σου, ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, οικεσίας του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίων δόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νεομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στη ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή «Λατρεία Λογική». Μια προσπάθεια γνωριμίας με τις ακολουθίες και τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Συνεχίζοντας τη μελέτη μας πάνω στο εισαγωγικό μυστήριο, στο μυστήριο του βαπτίσματος, θα συνεχίσουμε σήμερα από εκεί που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά, από την ένδυση δηλαδή του νεοφωτίστου.

όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, με τα λευκά ενδύματα που πρέπει να ενδύεται ο νεοφώτιστος, συμβολίζεται η νέα του εν Χριστώ ζωή. Και βεβαίως έχει σχέση και με τον προφητικό λόγο «Ενέδισε μη μάτιον σωτηρίου και χιτώνα εφροσύνης». Όπως επίσης και στον Παύλιο λόγο «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Ο Κύριος μας συμβολίζεται και αυτός λόγω της καθαρότητός του με τα λευκά ενδύματα.

Οι πρωτόπλαστοι αγαπητοί ακροατές, πριν από την παρακοή τους, ήταν ενδεδειμένοι τη δόξα του Θεού. Αυτή τους περιέβαλε καλύτερα από κάθε άλλο ένδυμα. Η άνωθεν δόξα παντού σηματίου μάλλον αυτούς περιέσκεπε. Όταν όμως η παράβαση της εντολής τους χώρισε από τον Θεό και τους αφαίρεσε εκείνο το καινούριο και παράδοξο ένδυμα, δηλαδή το ένδυμα της δόξας και της αγάπης του Θεού, τους έκανε να αισθανθούν τη γυμνότητά τους και τους περιτύλιξε με μια απερίγραπτη ντροπή. Ως αποτέλεσμα ήταν η εξορία τους. Ο άνθρωπος φεύγει εις χώραν μακρά και εκεί εξόριστος παραδείσου συνειδητοποιεί το μέγεθος της πτώσεώς του. Διέριξα τη στολή μου την πρώτη και ένθεν κι είμαι γυμνός. Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι η γύμνωσή του είναι συνέπεια της παρακοής του. Στολή Θεοήφαντον απεξεδίθην ο τάλας, σου το θείον πρόσταγμα παρακούσας Κύριε, συμβουλία εχθρού.

όπως διαβάζουμε βεβαίως στον Μεγάλο Κανόνα, στην Δεύτερη Οδή και ένα μέρος και στον Εσπερινό της Κυριακής της Τυρινής. Η αμαρτία γύμνωσε τον άνθρωπο από την Θεία Δόξα, από την θεοδημιούργη τη στολή και τον ενέδισε με τη στολή του θανάτου, τους δερματίνους χιτώνες. Κατέραψε τους δερματίνους χιτώνας η αμαρτία, γυμνώσασάμε της πριν θεοϊφάντου στολής. Ξαναδιαβάζουμε στο Μεγάλο Κανόνα. Μετά από την πτώση, οι πρωτόπλαστοι ενδύονται με τα νεκρά δέρματα και έτσι διώχνονται εξόριστοι στον τόπο αυτόν, το γεμάτο νόσους και πόνους, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Ζώντας τώρα ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, μέσα στην χώρα και τη σκιά του θανάτου, ντυμένος τη στολή της νεκρόσεως, έρχεται στον εαυτό του και αποφασίζει την επιστροφή του στον πατρικό οίκο. Σχεδιάζει τον λόγο που θα απευθύνει στον πατέρα, όπως και στην παραβολή του ασώτου. Νεκρόσεως του χιτώνας, δεξάμενος προπετία της ακρασίας, ενεδύθυνο ταλέπορος. Αλλά εσύ με ένδυσον, Ιε του Θεού, στολήν φωτεινήν της αναγεννήσεως. Όπως πολύ όμορφα ακούμε στον όρθρο της πέμπτης της εβδομάδας Τυρινής, στην ένατη οδή. Και βεβαίως, όπως και στην παραβολή, έτσι και στη ζωή μας, ο πατέρας μας, ο ουράνιος πατέρας μας, μας ενδύει τη στολή της καινούργιας μας ζωής. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις τώρα προτρέπει εκείνον που ετοιμάζεται να βαπτιστεί και του λέει: «Απεκδίσου τον παλαιόν άνθρωπο σαν ένα ρυπαρό ένδυμα, γεμάτο ντροπή και σχρότητα, που αποτελείται από τη συγκόλληση του πλήθους των αμαρτιών και είναι μπαλωμένο με τα εκτρά ράκη της ανομίας. Φόρεσε το ένδυμα της αυθαρσίας, το οποίο ξεδίπλωσε ο Χριστός και σου το προσφέρει. Μην αποθήσεις την δωρεά για να μην προσβάλεις αυτόν που σου το δώρησε».

Όπως είπαμε, το ένδυμα που ενδύεται ο νεοφώτιστος είναι λευκό. Η λευκότητα εκφράζει, αγαπητοί ακροατές, και την χαρά που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή μέσα σε αυτόν τον πατρικό οίκο. Την χαρά για την επιστροφή του χαμένου παιδιού του Θεού. Σύμφωνα με ένα παλαιό χειρόγραφο, ο ιερέας που τελεί το Άγιο Βάπτισμα λέει στον νεοφώτιστο: «Ενδύεται ο δούλος του Θεού χιτώνα ευφροσύνης και αγαλιάσεως». Μέσα σε αυτή την πνευματική ευφροσύνη ζει η λευκοφορούσα ψυχή. Η ψυχή δηλαδή εκείνου που αφού βαπτίστηκε ζει σύμφωνα με τις θείες εντολές. Αφού εξεδίθη στα παλαιά ημάτια, λέγει στους νεοφώτιστους ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, και ενδυθεί σε εκείνα που έχουν πνευματική λευκότητα, πρέπει πάντα να φοράς λευκά. Δεν εννοώ ότι πρέπει πάντα να φοράς λευκά ενδύματα, αλλά να φοράς όσα είναι πραγματικά λευκά και λαμπρά, δηλαδή τα πνευματικά. Ο νεοφώτιστος ενδύεται το λευκό χιτώνα της Θείας Αγαλιάσεως, διότι νεκρός ειν και ανέζης εν Χριστώ. «Λάβε στολήν λαμπράν και άμμουμον», λέγει ο λειτουργός, σύμφωνα με κάποιο πάλι παλαιό χειρόγραφο, «ειν προσκομίσεις δίχα ρήπου, πρώτου βήματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και έξις ζωήν αιώνιον». Το λευκό ένδυμα είναι εικόνα της Αναστάσεως και προάγγελος της αιωνίου ζωής. Έχοντας τώρα κατά νου πάντα τις μεγάλες δωρές που ο Κύριος μας δωρίζει με το Άγιο Βάπτισμα, πρέπει, αγαπητοί ακροατές, να δοξολογούμε διαρκώς το Πανάγιο όνομά Του και την άπειρη αγάπη Του, λέγοντας: «Εσύ, Κύριε, είσαι αληθινά η καθαρή και αιώνια πηγή της αγαθοσύνης, που δικαίως μας αποστράφηκες, αλλά με φιλανθρωπία μας ελέησες. Μας εξόρισες από τον Παράδεισο και πάλι μας κάλεσες Αυτόν. Μας εξέδισες τα φύλλα της οικίας, την ατέλειαστη κάλυψη, και μας ενέδισες ημάτιο πολύτιμο. Η αγάπη του Θεού μετέτρεψε τη θλίψη που γέννησε η αμαρτία σε χαρά». Όπως πολύ όμορφα μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις: «Έγινε για τον άνθρωπο βατός ο Παράδεισος και ο ίδιος ο ουρανός. Ενώθηκε συμφιλιωμένη η εγκόσμια κτήση με την υπερκόσμια, και οι άνθρωποι ομονοήσαμε με τους αγγέλους, αποδίδοντας με ευλάβεια την ίδια με εκείνους προσκύνηση στο Θεό. Για όλα αυτά ας ψάλουμε στον Θεό τον ύμνο της χαράς, τον οποίο ένα στόμα κινούμενο από το Άγιο Πνεύμα διετύπωσε στο παρελθόν προφητικά. Αγαλιάστου η ψυχή μου επί το Κυρίο, ενέδισε γάρ με ημάτιον σωτηρίου και χιτώνα ευφροσύνης περιέβαλε με».

Ο προφήτης Εζεκιήλ σε μια προφητεία του καταγγείλει τις ανομίες των κατοίκων της Ιερουσαλήμ και αποκαλύπτει το άπειρο έλεος του Θεού για το λαό του. «Τάδε λέγει Κύριος τη Ιερουσαλήμ. Δήλθουν επί σε και είδον σε περφυρμένην εν το αίματί σου και είπασι, εκ το αίματός σου ζωή, σιδεΐστα γυμνή και σλιμονούσα. Και διεπέτασα τα σπτερηγάς μου και κάλεψα την ασχημοσύνη σου. Και έλουσα σε ενίδατη και απέπλυνα το αίμα σου από σου και έχρισά σε ενελαίο. Και ενέδισα σε ποικίλα και κόσμησά σε κόσμο. Σε μίδαλιν και έλεον με μέλι έφαγες και γένου καλή σφόδρα». Δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε μια μετάφραση στην προφητεία αυτή του Εζεκιήλ. Αυτά λέει Κύριος στην Ιερουσαλήμ. «Πέρασα κοντά σου και σε είδα αιμόφυρτη με το ίδιο σου το αίμα και είπα σε σένα, από το αίμα σου θα προέλθει η ζωή. Εσύ όμως ήσουν γυμνή και ασχημονούσα και άπλωσα επάνω σου τις πτέρυγές μου και σκέπασα την ασχήμια της γυμνότητός σου. Σέλουσα με νερό, απέπλυνα και καθάρισα το αίμα σου. Σε άλυψα με έλαιο αρωματικό. Σε ενέδισα με πολύχρωμα ενδύματα. Σε στόλισα με κοσμήματα. Έφαγες σιμιγδάλι και λάδι και μέλι και έγινες πάρα πολύ ωραία». Στον προφητικό αυτό λόγο του Εζεκιήλ βλέπουμε την εικόνα του ανθρώπου που ζούσε εξόριστος από τον Παράδεισο και την εικόνα του μυστηρίου της αρκώσεως του Λόγου. Ταυτόχρονα βλέπουμε την εικόνα των μυστηρίων του Αγίου Βαπτίσματος και του Ιερού Χρίσματος, δια των οποίων ο Χριστός αποκαθιστά τον άνθρωπο στο πρωτόκτιστο κάλλος. Ο Χριστός με την ενανθρώπιση ήρθε κοντά στον άνθρωπο και κοντά στην ανθρώπινη φύση. Ήλθε και την βρήκε γεμάτη ακαθαρσία, άλλου στη γυμνή γεμάτη αίματα. Την έλουσε, την άλυψε με λάδι, την έθρεψε, την ενέδισε με έδειμα του που παρόμοιό του δεν υπάρχει, έγινε δηλαδή ο ίδιος στολής της. Μιλώντας έτσι, αγαπητοί ακροατές, ο Ιερός Χρυσόστομος είναι σαν να έχει κατά νου τους λόγους του προφήτου Εζεκιήλ που ακούσαμε λίγο πριν και σαν να βλέπει μπροστά του το Χριστό που φροντίζει τον άνθρωπο. Ο Χριστός ήλθε στη γη και μας ενέδισε με τον εαυτό του σαν να ήταν ένδυμα. Βλέποντας ο Δαβίδ το ένδυμα με μάτια προφητικά ανέκραζε «Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιά σου». Σε μια στιγμή η φτωχή και περιφρονημένη ανθρώπινη φύση έγινε βασίλισσα και στάθηκε κοντά στο βασιλέα. Ο Χριστός με τη σάρκωσή του ενδύθηκε την ανθρώπινη φύση για να ενδύσει τον άνθρωπο με τον εαυτό του. «Αφού με φόρεσε εμένα τον άνθρωπο, προέρχεται από την κοιλιά σου, Πανάχρατη Θεοτόκε, ο ποιητής, δορίζοντας στολήν αθαρσία σε όλους εμάς που απογυμνωθήκαμε από τα πολλά μας αμαρτήματα. Φορέσας με τον άνθρωπο, εγκαστρό σου πρόησιν ο ποιητής, Πανάχραντε, αθαρσίας στολήν δωρούμενος της πολλής γυμνωθήσιν ατοπίμασιν». Διαβάζουμε στον όρθρο της Τετάρτης στην περίοδο που έχουμε δεύτερο ήχο στη τρίτη οδή. Για να καλύψει τη γύμνωση του ανθρώπου, αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός έγινε άνθρωπος και ανήλθε επί του Σταυρού. Ανέχθηκε σωτήρα μας, πρώτου πάθους σου να φορέσεις χιτώνα, εμπεζόμενος, καλύπτοντας την ασχήμωνα γύμνωση του πρωτοπλάστου. Και ενέχθηκες να καρφωθείς γυμνός επί του Σταυρού, αφαιρώντας από εμάς, Χριστέ, το χιτώνα της νεκρόσεως. Περιθέστε, Ινέσχου, χλέναν πρωτου πάθους σου, σώτερ, πεζόμενος,
τι του πρωτοπλάστου περιστέλων ασχήμωνα γύμνωσιν. Και γυμνός παγίνεν το σταυρό, απαμφιάζουν το χιτόνα Χριστέ της νεκρόσεως. Διαβάζουμε στην παρακλητική, στον όρθρο της Κυριακής, την περίοδο του πλαγίου Τετάρτου, στην Πέμπτη Οδή.

Η προτροπή του Αποστόλου Παύλου στους Εφεσίους να αποθέσουν τον παλαιόν άνθρωπο, τον θυρώμενο κατά τις επιθυμίες της απάτης, απευθύνεται σε εκείνους που ετοιμάζονται να βαπτιστούν. Εκείνος που βαπτίστηκε, αφού απέθεσε τον παλαιόν άνθρωπο, άνοιξε την είσοδο στο Θεό, τον οποίο αφού δέχτηκε η ψυχή, τον έκανε ένδυμά του. Η ψυχή, αφού ένδυθε το Χριστό, αρνείται να ξαναφορέσει τον παλαιό άνθρωπο, δηλαδή να μολυθεί εκ νέου με την αμαρτία. «Εξεδισάμιν του χιτώνων μου», ομολογεί ο νεοφώτιστος, «πώς ενδύσω με αυτόν, ενυψάμιν τους πόδας μου, πώς μολύνουν αυτούς». Η ομολογία του νεοφωτίστου ότι εγώ δεν θα ξαναφορέσει, ότι δεν θα ξαναφορέσει το ένθυμα του παλαιού ανθρώπου που έβγαλε, αλλά θα αρκεστεί στον ένα χιτώνα, τον οποίο ενδύθηκε όταν ανακαινίστηκε με την ουράνια γέννηση του βαπτίσματος, βεβαιώνει το λόγο του Κυρίου που παραγγέλει. Εκείνοι που στολίστηκαν μία φορά με το θείο ένδυμα, να μην ξαναφορέσουν το ένδυμα της αμαρτίας, ούτε να έχουν δύο χιτώνες, αλλά έναν μόνο, τον χιτώνα του βαπτίσματος.

χιτώνας που ενδύεται ο νεοφώτιστος είναι λευκός και φωτεινός και συμβολίζει, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, τα ίδια τα ημάτια του Χριστού, τα οποία κατά τη μεταμόρφωσή του εγένει το λευκά ως το φως. Ο νεοφώτιστος βλέπει επάνω του τον ηλιόμορφο του Κυρίου χιτώνα, παρόμοιο με εκείνον που έδειξε ο Χριστός στο όρος της μεταμορφώσεως. Ο χιτώνας του νεοφωτίστου είναι λευκός εις τύπον του Θείου Φωτός και της αγγελικής καθαρότητος, διότι ο βαπτιστής αναδείχθηκε Υιός Φωτός και έγινε ολόκληρος, άσπυλος και καθαρός.

Στο λιμονάριο, αγαπητοί ακροατές, του Ιωάννου Ευκρατά αναφέρεται η περίπτωση ενός νεοφωτίστου του οποίου μετά το Άγιο Βάπτισμα ανοίχθηκαν οι οφθαλμοί της ψυχής και έβλεπε τις αγγελικές δυνάμεις και όλα όσα τελούνταν μυστικώς από αυτές. Αυτές τις οπτασίες έβλεπε ο νεοφώτιστος όσο καιρό φορούσε τα λευκά εμφώτια η μάτιά του. Όταν όμως τα έβγαλε, δεν έβλεπε πλέον άλλες οπτασίες.

Τέλος, αγαπητοί ακροατές, ο Ιερός Χρυσόστομος προτρέπει τους νεοφωτίστους να διατηρούν λαμπρό το ένδυμα του Αγίου Βαπτίσματος, λέγοντάς τους: «Εσείς που μόλις τώρα ενδυθήκατε το Χριστό και δεχθήκατε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, προσέχετε παρακαλώ καθημερινά τη λαμπρότητα του ενδύματος, ώστε να μην δεχθείτε ρήπο ή ρητίδα, ούτε με ακερά λόγια, ούτε με μάταια ακούσματα, ούτε με πονηρούς λογισμούς, ούτε όμως με θεάματα στα οποία πέφτουν τα μάτια σας απερίσκεπτα». Ο Μέγας Βασίλειος γράφει προς τον νεοφώτιστο Παλάδιο: «Σε παρακαλούμε να γίνεις πιστός φύλακας του θησαυρού, ώστε να παρουσιαστείς τον Κύριο ακτινοβολώντας με τη λαμπρότητα των Αγίων, χωρίς να έχεις βάλει κανένα σπήλο ή καμιά ρητίδα στο καθαρό ένδυμα της αυθαρσίας, αλλά διασώζοντάς τον αγιασμό σε όλα τα μέλη σου, εφόσον έχεις ενδυθεί τον ίδιο τον Χριστό». Με το Άγιο Βάπτισμα και την τήρηση των θείων εντολών φτάνουμε λευκοφορούντες στο θρόνο του Θεού, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη: «Είδον και ειδού όχλος πολλής, εστώτες ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένη στολάς λευκάς και φήνικες εν τες χερσήν αυτών, και κράζοντες φωνή μεγάλη λέγοντες: Η σωτηρία του Θεού ημών, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίο». Ο αναρρύθμιτος όχλος είναι όσοι βαπτίστηκαν και λεύκαναν τις στολές της ψυχής τους, και οι φήνικες είναι τα έργα της αρετής με τα οποία κράτησαν λαμπρές τις στολές του Αγίου Βαπτίσματος. Ας παρακαλέσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον Θεό να ενδυθούμε το σωτήριο ημάτιο, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, το άρρητο φως, τον οποίο αφού φορέσουν οι ψυχές δεν θα τον εκδηθούν ποτέ, αλλά στην Ανάσταση και τα σώματά τους θα δοξαστούν από τη δόξα του φωτός. Δόξα στην άρρητη ασπλαχνία και το άφραστο έλεος του.

Και με τα τελευταία αυτά λόγια του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε για την, και για την σημερινή σας ραδιοφωνική παρέα. Θα ανανεώσουμε συνθεώ το επόμενό μας ραδιοφωνικό ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε βεβαίως την Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντούσε και συνεχίζει να απαντά στα δικά σας ερωτήματα, στις δικές σας κλήσεις, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας. Μέχρι λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε.

με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ηίας τες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένε και εν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω μη κακά, ότι σύ με τεμουή. Η ράδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας των θλιβώνων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου μεθύσκον με οσύ κράτηστον και το έλεος σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου και το κατοικήν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε είναι αυτήν και επί ποταμών ειδήμασε είναι αυτήν. Τις αναβείστε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού ούτως λείψετε ευλογίαν παρακυρίου και ελεημοσύνην παραθεού σωτήρος αυτού. Αύτη η γενεά ζητούντων τον Κύριον ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύσης δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύσης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύσης δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύσης δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός έστειν ο βασιλεύσης δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου πάσα άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίου αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός. Εγώ δουλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίου αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω ή προσελθήν συν της αξίης, ο γητών με ελέγχει ότι ούκ έστει του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν, και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
2: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, πύρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προ μετουσίαν, πρώτον καταλάχθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν τη πρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπερ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ού και μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα αγάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσα στις εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακός ον, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ου γαρπούλη δέσπατα το πλάσμα το όσον απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξωση μη του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια μετρήτω ευσπλαγνία θαρίσας προσέρχομαι. Δέξον ου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων. Ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου ή να ενκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι και έξωσε νεμί κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις επόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτωγος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες της αγαπός σε Κύριε. Εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
4: Είδα Κύριε ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίω και επίνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστιουν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλαιό σου και γενέστομη τα άγια ταύτα ησίεσιν και κάθασιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξιος και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέ εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
5: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιο σου δε ικανός είναι να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξεον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και όσου καπηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένωση και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και να γες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακαθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηρά συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάντου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλλοντος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σου μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράνων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
3: Ούκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελεύησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνος σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρην προσελθούσαν σοι, με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να επιβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειβες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
2: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπίν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη σκόλασιν, μη προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Απορεί παρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και διδαξών με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέσταλαγμός δακρύων, ουδέσταλαγμού τιμέρος, το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μη που πεπραγμένα γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδεν μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνουν δε μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του Τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει. Ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των εκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κεπτεσέσι, ουδέ πράξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσόν και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίνιν ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβούμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός κοιησάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει, και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με, διαμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποδιθέμενος,
4: ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίως όνμε, δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεσθε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάς της Αγίης σου, ή να ατελευθύτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ινδικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σούσα χράντους πόδας κρατήσασα την ηλίση των αμαρτημάτων εκομίσατον. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αματολού σώσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δε με ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων.
5: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουριέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθερον εκπάσεις με κυλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελεξας πόδο με Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τας αμαρτίας μου και εμπληστήν έδισεν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθήν εις τον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρες συγγύ αγιασμών ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον η Θεό κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος με νεοελληνική απόδοση και θεματική αναδιάταξη. Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Τα κείμενα επιμελήθηκε ο Αγιορείτης Μοναχός Δαμασκηνός, ένας θησαυρός της πνευματικής μας παράδοσης που ενέπνευσε τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, αλλά και τον Άγιο Παΐσιο και πλήθος Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκδόσεις Άθος, Κεντρική Διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305,
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
0: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου, την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και τον Εσπερινό Τζιγών Εκκλησίας. Θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.

Αμήν. Ότε κατά βάς τας γλώσσας είναι και διεμέριζεν εύθυν ο ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμε, εις ενόητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνω.

πατήραν δίδου παραμυθίαν της δούλης σου Ιησού, εν το ακυδιάσε τα πνεύματα ημών, μη χωρίζουν το ψυχόν ημών εν θλίψες, μη μακρύνουν το φρενόν ημών εν περιστάσεις, αλλά ημάς πρόφθασον. Έγκυσον ημίν έγκυσον ο πανταχού, όσπερ και της αποστόλης σου πάνω της ημείς, ούτω και της εποθούσιν ένωσον σ' αυτόν η κτήρμον, η να συνημένης η

πρώτη του αυτομηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή 8η από το Πάσχα, την Αγίαν Πεντηκοστήν εορτάζομεν. Νοήβιε αγλωσσοκρισέφτος νέμι, Χριστός τον Θείο Πνεύμα της Αποστόλης, εκέκειται μεγάλο ενίηματι πνευμαλιεύση. Τες των Αγίων Αποστόλων πρεσβείες Χριστέ,

0: Δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτρε.
0: Δόξα τη Αγία και ομός Υιό και Ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν δόξα εν υψίς της Θεό και πηγής ειρήνη ανθρωψευδοκία. Δόξα εν υψίς της Θεό και πηγής ειρήνη ανθρωψευδοκία. Δόξα εν υψίς της Θεό και πηγής ειρήνη ανθρωψευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύν σαν θλιβοντές με, πολύ επανίστανται με. Πολύ λέγουν στη ψυχή μου και εσωτηρία αυτό εν το Θεό αυτό. Είδε Κύριε αντιλήπτρο μου η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικούσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθουν του Κύριου αντιλήψετε μου. Μου φοβηθήσουν από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπτυθυμένων. Μη ανάστε Κύριε σώσον ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξες πάντα σου εχθρέοντας ματέως οδόν των αμαρτωλών συνέτρεψες του Κύριου σωτηρία και από τον λαό συμβουλογίας. Εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθουν του Κύριου αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξε με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει μου, ότι τα βέλη σου ανεπάγησα μου και επεστήριξε με τη χείρα σου. Μου και στην ίεση τη αρχή μου προσώπου τη οργή σου και στην ειρήνη τη σωστή μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι ανομία μου πήραν κεφαλή μου σε φορτίο βαρτίο βαρύνθησαν επί με. Προσώρησαν και σάψαν μολοπέ μου προσώπου τη αφροσύνη με τα λεπόρση κατ' κάθουν έω τέλου όλη την ημέρα και τροπάζουν πορευόμενοι. Ό,τι εψώε μου επίσαν μεγμάτων και ο και στην ίεση τη αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ω φόδρα οριόμουν από στεναμού τη καρδία μου. Κύριε, αντίον σου πα επιθυμία μου και στεναγό μου που σου καπεκρίβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φω των θαλμών μου και αυτό που έστειμε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησιών μου εξεναντία μου ήγγισαν και έστησαν και έγγισταν που μακρό δεν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούντα την ψυχή μου. Και οι ζητούντε τα γαγάμια λάλησα με τότε και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω οικοφό σου και έχουν και ω άλλου σου κανηγούν το στόμα αυτού. Και γενόμενο σε άνθρωπο που αγαπούν και έχουν το στόμα αυτού ελεγμού ότι φυσική κύριε Βρύλπη σα είσαι από Κύριο Θεό μου. Ότι είπαν μη ποτέ επιχαρώσει μια χρήμα και το σαλευτήν επόδας με πεμέ μεγαλωριμόνισε. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενωπιών μας τη διεπαντός. Ότι την αλμία μου αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Είναι εχθροί μου ζώος και κρατέονται υπέρ εμέ και οπληθύνησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διαβαλών επί κατεδίκων αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου με όπως τη σεβέ μου. Πρόσχε στη βοήθειά μου Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου με όπως τη σεβέ μου. Πρόσχε στη βοήθειά μου Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εορτρίζω δίψες η ψυχή μου προς απλώσεις άρξου με γερή μου και αβάτου και ανίδρου. Ούντος εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου ότι κρίσουν το ελαιό σου υπερζωάς τα χείλη μου επένες σου σύση. Ούντος ευλογήσου σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας χείρας μου ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέ στο στόμα μου ή έμνη μονευών σου της προμνής με της όρθης εμελέτων εισέ. Ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου με κολλήσει ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε μάτι να ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη, παραδοθήσονται στι χείρε ορομφαία, με βίντε αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε, φρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στο μαλλολούν τον άδικα. Εν τη όρθε, σε μελέτων εισαι, ότι γεννή βοηθό μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουν. Εκολύθη ψυχή μου πίσω, όμω δεν τελάβει το δεξιά σου. Δόξα πατρικίου και γυμναίων και νυν και ή και σώνα στον αναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα πατρικίου και γυμναίων και νυν και ή και σώνα στον αναμήν. Κύριε ο Θεό τη σωτηρία μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Ελθέ τον όποιον σου η προσευχή μου κλείνω του σου στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και ζωή μου το άδει, ίγγισε, προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάχων, γεννήθηκε σε άνθρωπο ο βοήθο, ενεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθέδοντα εν τάφων, ο καμνή έτη και αυτή τη χειρό ο πόστη, ανέθεντο με λάκου κατωτά των σκοτεινή σκέψη και αθανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμό σου και πάντω με τελουσμού σου επίγα, είσαι επεμέ μάχνο σου γνωστό μου, επεμέ θέλω με βδέλη μου εαυτή. Παρεδόθην και εγώ ξεπορευόμενη, οφθαλμοί μου στένησαν από πτωχία σε και έκραξα προ έκυρη όλη την ημέρα. Διεπέτασα προς εντάχεις χείρας μου, η ψυχή μου μη της νεκρής πίστη αυμάσει η ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντες. Μη διηγήστε της εν το τάφο το ελαιός και την αλήθειά σου δε πουλία. Μη γνωστήστε εν το σκότο τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγγύη επιλελισμένη. Καγώ προς ε Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Η να τι Κύριε αποθή την ψυχή μου αποστρέψει το προσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκνοτητός μου ψωθείς δε ταπαινώθη και ξυπορήθη. Επεμέ ήλθαν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάνω και κλουσάνω σου είδωρο όλη την ημέρα με περίεσχον με άμα. Εμάκρας απ' εμώ φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρας και έκραση και νεκτή εναντίον σου. Σε ελθέ των οποίων σου η προσευχή μου κλείνω το ουσί στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Αγίου αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάστα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα σαν ομοίες των λεωμένων πάστας νόσου. Τον λυτρώνω εκφθορά στην ζωή σου, στεφανούντα εν ελέγχη και εκτίμη. Τον ευηπλώντα να γαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστή του σαν του ηνιώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριο, και κρίμα πάστε αδικουμένη, σε γνώριση τα σοδού αυτού του Μωσή τη Ιη Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ικτήρμαν και λέει ο Κύριο Ματρόδημο και πολύ έλειο σου, Κιστέλο, οργιστή, το δέη στον ναό να μην ει. Ου κατά τα σανομία ημών επίση ανημίνου, ου δε κατά τη αματία ημών ανταπέδο και νημί. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω, ο Κύριο του έλειο αυτού του φοβεμένου αυτών. Καθώ ο απέοξο να το λέει από δυσμό να μάκρα αφημώντα ανομία ημών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριο φοβεμένο αυτόν, ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών εμνήσει ότι φούσε μεν. Άνθρωπο ω η χόρτο σε ημέρα αυτού, ω άνθρωπο του αγρού του εξανθίσει. Ό,τι πνεύμα δίλτεν αυτό και όχι υπάρξει και επιγνώστε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος από τους φοβεμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτό επίησιόν της φυλάς την διαθήκη αυτού και με μνημένες των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμας των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχυποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού υποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, επαντιτόπου τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Επαντιτόπου τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου ενώτηση, την δέησή μου εν τελειτία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι έλθει χρήση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου, πάζον. Ό,τι κατεδίωξον εχθρό στην ψυχή μου, μεταπείνωσε εν γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρουσαιώνο και κυρίεσαι με το πνεύμα μου, είναι μία ταράχου καρδία μου. Εμνή στην ημέρα των αρχαίων εμελέτησαν πάση τη έργη σου εμπίγμα των κοινών σου εμελέτων. Διέπετασα προ τα σκύρια μου ψυχή μα για άνυδρο ή ταχύ άκουσον μου, κύριε Ξέλπη το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω το προσωπό σου απέμου και με θύσω τη καταβαίνω στην σλάκου να χωστών πίσω με το πρωτοελαιό σου τη σύλπησα. Γνώρισον με κύριο δόν εν παρέσω προ έρα την ψυχή μου, εξελού με τον εχθρό μου, κύριε προσεκατεύγω να διδαξώ με το ποιήν το θέλημά σου ή ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία είναι και εν το ονοματό σου, κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψε την ψυχή μου και εντολέ σου εξολουθρέψε εχθρού μου. Και απολύει πάντα στρίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι έλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι έλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία, δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα και νυν και είχε σου ένα στον αναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μόνη, κύριε, δόξα σε.
0: Εν ειρήνη του κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε, λέει σου.
0: Υπέρ τη άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία των

0: Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτής το Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση.
1: Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας το Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας
0: φιλάνθρωπε δόξαση. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας το Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση.

Κύριος αυτή εστί πεντηκοστή Επαγγελία συμπλήρωσης και προθεσμίας εν ταύτη γαρτοπύρ του παρακλήτου ευθύς κατέβει επί γης ως περενίδη γλωσσών και μάθητας εφώτισε και τούτους ουρανών.

Και μάθητα σε φώτισε και τούτους ουρανομίστας ανέδειξε. Το φως επέστη του παρακλήτου

χαριζομένη νοητός τους Αποστόλους εδρώσιζε φωτάγωγούσα και γέγονεν αυτής νεφος δροσόδες το πυρ φωτίζουσα αυτούς και ιετίζουσα φλόξ διόνυμις ελάβομεν την χάριν διαπυρώστε και είδατος το

Επιδήμουσα της εν γη, εις πυρφόρους ποταμούς, με ριζωμένη νοητός, τους Απόστολους εδρώσεις δε φωταγωγούσα, και γέγονεν αυτής νεφος δροσός.

και την προσύψος ουρανού θείαν ανάληψην, εις θεόπτες την δόξαν σου κατέπεμψαν νυχτήμων, πνεύμα ευθές εν γενήσας της μαθητάς, όθεν ως περ κιθάρα μου σουργική πασί

ανοίξει. Τις θεόπτης την δόξα σου κατά έπεψας ηκτήρμων. Πνεύμα ευθές εγγενήσα στις μαθητές. Όθενος περκυθάρα μου ζουργική. Πάση νετρά.

0: αντινοκρατείται και κράτηται.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ελέησον αυτός κατά το μέγα ελεός, κατά το πλήθος εκθυρμών σου εξάλληψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν μου, ό,τι την ανομία μου ο γινός του και αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σήμωνα ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν του κρινεστέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με μητήρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντίζ με ισόβο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτίζ μια αγαλία συγκέφρωση να αγαλιάσονται ως τέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα θεμού. Απόδοσ' μη την αγαλία συν του σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσαι πισε επιστρέψω. Συρίσαι με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστη τη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου άνοιξε και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία να δοκάνω, όλο αυτό με το ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδιά συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθλων, Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίζει τη σία δικαιοσύνη σαν αφορά και λοκαυτώματα. Τότε αν ίσου είναι από το θυσιαστηριό σου, Μόσχου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, θες των Αποστόλων πρεσβείες ελεήμων, εξα...

0: Ιησούς Χριστέ, έλαμψα στον κόσμο φως φιλάνθρωπε.
1: Δόξα σοι ο Θεός, ημώ δόξα σοι, νόμο το πάλε προκήρυχθε και προφήτες, επληρώθη του Θείου Πνεύματος ημερών, πάση γαρπής της χαρίς.

Το παστενουργό φωτον άφθετον σέλας, ούτην διού πατρικής εξουσίας, νυν εμφανίζει συμφήν φρικτορή.

0: Αυτιόν το σάλο των βιωτικών μελημάτων συμπλώεις ποντούμενος αμαρτίες και ψυχοφθόρο θηρή προσδρυπτούμενος ως ο Ιωνας Χριστεύωση εκ θανάτη φόρνουμε βυθού ανάγκαγε.
1: Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ εκ του

Χριστούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Ωρεκτόν αξίωμα της Αποστόλης, Ιωνίτες μίμνουσι συμπαρουσίαν, γνώρισμα πνεύμα πατρογενή του λόγου, λέσχη να ποινεί των εθνών ποπισμάτων, όκη

0: τιμή. Ότε κατά βάστας γλώσσας συνέχεια διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος. Ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλυσε και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.
1: Το Πανάγιον Πνεύμα.
0: Ταχύαν και σταθεράν δίδου παραμυθίας εις δούλης σου Ιησού, εν το ακιδιάσε τα πνεύματα ημών. Μη χωρίζουν των ψυχών ημών εν θλίψεση, μη μακρύνουν των φρενών ημών εν περιστάσεση, αλλά ή ημάς πρόφθασον. Έγκυσον ημί, έγκυσον ο πανταχού όσπερ και της αποστόλης σου πάντοτε σιγής, ούτω και της έποθους νένωσον σε αυτόν ικτήρμουν, ή να συνημένησι υμνόμεν και δοξολογόμεν το Πανάγιον σου Πνεύμα.
1: Το Πανάγιον σου Πνεύμα.
0: Τη 31η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμή. Και αυτή η μέρα Κυριακή 8η από του Πάσχα την Αγίαν Πεντηκοστή εορτάζομεν. Πνοή βιαία γλωσσοπρισεύτος νέμι Χριστός το Θείο Πνεύμα της Αποστόλης. Εκέχεται μεγάλο ενή ήματι πνεύμα λιεύση. Τες των Αγίων Αποστόλων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον, Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα από

Προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπηρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιός συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή.

εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσιμην σήμερον, και άφεσιμην τα οφειλήματα ημών,

0: Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσεις επνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του ύλους την λόγη των θάνατων, νέκρος όρμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα αφήσωτα του άδους κυλεύσας βασίλεια θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρου σου και ζωηφόρου αναστάσει τον πεπτοκόδα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστής αντατρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξιός όρμε δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχή. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και ευητήμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη. Ευδόκισον καμέ προϋπάντης εσύ εν εφέλες του ποιητή και πλάστη μου. Συμπάση της Αγίου σου, είναι ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε. Συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι. Νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ού καφίσταμε. Αλλά σοι Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσες και χανανέαν ελεήσας και του ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μητάς πλάγνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτωμένον σου στην πόρνη και την εμόρου. Ημέν γάρ του κρασπέδου σαψαμένη ευχερός την ία συνέλαβε, ιδέτος ο σαχράντος πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξεστε μη καταβλεστήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της εσπόρος τεκούσε την οπρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς όσων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρηντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σε ελέησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξιώσόν με ακατακριτός μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστοργέ μη φλέξει με τη μετουσία. Πύργαρη πάρισον αξίους φλέγων αλλούν κάθρον εκπάσει με κυλίδος. Του δείπνους του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φιλημάς ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλος ο ληστής ομολογός υμνής τη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεωρώ ένα μαφρίξο άνθρωπο ευλέπων άνθρωπος γάρ της ασίους φλέγων. Θεού το σώμα και ημικρή και η τέμα δεν τρέφηξε. Έθελξε πόδο με χτα ηλίου της έρθει. Αλλά κατάπληξον Κυρία ηλίου της αμαρτίας και εμπλήστην της ενσύντηση αξίωσον. Έτα δύο σπέρον γαλλινού αθυπαλουγίας. Τις λαμπρώτες των υγιών σου πόσες ελεύθερων άξιος. Ένα γάρ μισή του τον υγόνα τώρα και του γάμου. Και δε έψη πάνω τον αγγέλ. Καθάρισον Κύριο από τις ψυχές μου και σώζα. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε σου πιθά Θεόν. Μη σκρίνει υγιέν τα για πάθα δικτονάσιον είναι. Μη σκάθει αγμός εξής και σώματος. Και εις πολλάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεστε το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνος του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Είναι η γάρτη σε χρήση των μυστήριων ύπου, φίλη μα η δόση καθάπερο Ιούδα. Αλλο ολίστη ομολογό, η μνήστη τη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
1: Για τα συνομίε μου.

ευχαριστούμε στη θέση του φιλάνθρωπου ευεργέτα των ψυχών ημών, ότωρος ημέρα κατεξίωσας ημάς των επουρανίωσο και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον ημάς εν το φόβο στους πάνους προσον ημών τη ζωή, ασφάλισε μου τα διδρύματα ευχές και οι εκκλησίες εν δόξη του τόπου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον, τους επισύπευηθώντας όσο λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσεν ημών το στρατό και παντή το λαό σου ότι πάσα δώσε δαθεί. Και πάντο όριμα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων.

Αποστόλους Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.

εισαθλήσαντος μπροστά του και κολλιόδου της πόλεως ημών, τον Αγίης Πατρός ημών, Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων, μυροφόρων γυναικών, και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, και του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ερημίου, τη μνήμη επιτελούμε και πάνω στον Αγίον Ελαΐσε, και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος διευκόν.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε στο το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε να αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός, μεγαλύνθης φόδρα. Ξομολόγης και εμβολοπρέπει να ενεδίσω αναβαλώμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνον τον ουρανόν ως σιδέρινο στεγάζον εν είδαση ταπερό αυτού. Ότι θυς νεύτην επίβασιν αυτού περιπατών επιτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύμαντι και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Θεμελιών την γίνει επί την ασφαλεία αυτής σου κληθείς τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτων του περιβόλαιων αυτού επ' των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσω όσου φεύξονται από φωνή βροντή σου δηλειά σου συν. Αναβαίνουν συνόρκοι, καταβαίνουν σε παιδεία των τόπων όταν θεμελίωσε αυτά. Όριον έθου παρελεύσουν του δε επιστρέψου ή καλύψει την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εμφάραγξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξοντο αναγρι δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτό που καρπό τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χορτούν τις κτίνες και εχλώνει τη δουλειά των ανθρώπων του εξαγίν άρτων εκ της γης. Και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του λαρίνε πρόσπονε ελαιό και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα ξυλά του πεδίου και έδρε του Λιβάνα σε φύτευσα. Εκεί στρουθία ενός εύσωση του ρουδιού κατοικία ηγείται αυτών. Όρτα υψηλάτε σε λάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση, σελήνη νη καιρού, ο ήλιο έγνου την δύση αυτού. Έδο σκότω και γέν τον ήξε να αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του τριμού. Σκύμνη οριόμεν το αρπά και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και στα σμάνδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο επί το έργο αυτού και την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επίση, σε πληρώθηκε τη στήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετάουν ουκέ στον αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτω ον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προ ευρωδοχώ σε δούνε τη τροφή να φωνεί σε εύκαιρο, δόντω αυτή η λέξου συν. Ανοίξαν τόσου την χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται χριστότητο. Αποστρέψαντο δε στο πρόσωπο, ταραχτίσονται. Αντανελεί το πνεύμα σου αυτόν και εκλείψουσι και στον χούν αυτόν επιστρέψουσιν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίου του αιώνα εφρανθίστε κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμουν αυτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κύριο εν τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου, υπάρχουν. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθίσουμε επί το κύριο. Εκλείπει ένα αμαρτωλία από τη γη και αν με στιγμή υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή με τον κύριον. Ο ήλιο έγνω την δύση να αυτού έθου σκότω και γέν τον ήξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσα. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα και νυν και αή και σου ένα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Η ελπίση

Ανάμεσα στις κυρίες και τις κόρες,

0: Η αγαθότητος Διού Πατήρ γνωρίζεται και Υιός δοξάζεται και παραπάντων γινώσκεται μία δύναμις, μία σύνταξης, μία προσκύνησης της Αγίας Τριάδος.
1: Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός

0: σύνταξης μία προσκύνηση της Αγίας Τριάδος.
1: Είτε τον Κύριον πάντα τα έθνη επενέσατε αυτό.

άναρχε, αόρατε, ακατάβητε, ανεξιχνίαστε, αναλύωτε, ανυπέρβλητε, αμέτρητε, ανεξήκατε, Κύριε, ο μόνος έχων αθανασίαν, ως εικόνα πρόσιτον, ο πίσας τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα.

και πάντα τα δημιουργηθέντα εν αυτής, ο πρώτο ετήστε της πάση, τα στετής παρέχων. Σου δεόμεθα και σε παρακαλούμε, Δέσποτα, Φιλάνθρωπε, τον Πατέρα του Κυρίου και Θεού και Σωτήριος ημών Ιησού Χριστού, του Δημάου στου ανθρώπου, η διέτνη μετέρα σωτηρία κατελθόντος εκ του ουρανών και σαρκωθέντος εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εκ Παρθένου και ενδόξου Θεοτόκου, ως πρώτερο με λόγης διδάσκων, ύστερο δε και έργης υποδεικνύης, η νίκα των σωτήριων υφίστατο πάθος, παρέσχεν ημίν υπογραμμώντης ταπεινής και αμαρτωλής και αναξής δούλη σου, δε ίσης προσφέρει να φιένος και γονάτων κλείσεσιν υπέρ των δύο αμαρτημάτων και των του λόγου νοημάτων, αυτός σου πολυέλε και φιλάνθρωπε πάγουσον ημών, εν μίαν ημέρα επικαλεσομεθάς εξαιρέτως δε εν τη ημέρα τάπης Πεντηκοστής ενή, μετά το αναληφθήνε τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν στους ουρανούς και καθεστήνε δεξιά σου του Θεού και Πατρός, κατέπεμψε το Άγιο Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, ο και κάθισε νεφένα έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες σαν κενό του χάριτος αυτού και λάλησαν εταίρες γλώσσες τα μεγαλεία σου και προεφύτευσαν ήμου δεωμένων πάγουσον ημών και μνήστημων ταπεινών και κατακρίτων και επίστρεψον την παλωσίαν των ψυχών ημών, την οικίαν συμπάθειαν έχουν υπέρ ημών πρεσβεύουσαν. Δέξε ημάς προσπίπτοντάς και βόντας το ημάρτωμεν, επί σε περίφημεν μήτρας απογαστρός μητρόσιμο Θεόσιμο σύ, αλλότι εξέλιπον ματαιώτε μέρη ημών, και γινόμεθα της βοηθείας θερήμεθα ο πάση απολογίας, αλλά θαρούντες της υπημής σου κράζομεν, αμαρτίας νεότητος ημών και αγνίας μίμνηστής και των κρυφίων ημών καθάρισον ημάς, μη απορρίψει μας και ο γύρος επεκλείπει την ισχύνη ημών, μη εγκαταλείψει μας, πριν ημάς εις την γη να αποστρέψε, αξίωσον προσέ επιστρέψε και πρόσχυση μην ελευμενία και χάριτη, επιμέτρησον τας ανομίας ημών της υπημής σου, αντίθεσ τον άφησον τον υπημό στο πλήτο πυμάτων ημών, επίβλεψον εξύψου Αγίου σου Κύριε επ' το λαόν σου τον περιεστώτα και απεκδεχόμενο παρόσου πλούσιον έλεος, επίσκεψε εμάς, έτη Χριστότητή σου ρίσε εμάς εκ της καταναστίας του διαβόλου, ασφάλισε την ζωή ημών της Αγίης και ιερής νόμης σου, αγγέλο πιστό φύλακη παρακατάθου τον λαό σου, πάντα σημάς συνάγαγε εις την βασιλεία σου, δώσε γνώμη της ελπίσουν επί σε άφες αυτής και ημίν τα αμαρτήματα κάθερον ημάς την Αγία του Αγίου σου Πνεύματος διάλυσον ας καθημόνου κανάς του Ιθνού. Ευλογητός η Κύριε Δέσποτα Παντοκράτρο, φωτίσε στην ημέρα το φωτιδωλιακό και τη νύχτα φεδρίνα στις αυγές του πυρός. Ο το μήκος της ημέρας διευθύν ημάς καταξιώσας και προσεγγίσετε στις αρχές νυχτός. Πάκουσον δύσεως ημών και παντός του λαού σου και πάσιν ημί συγχωρήσας τα εκούσια και τα ακούσια αμαρτήματα, πρόσδεξε τα σπερινά συμμονικεσίας και κατάπεψον το πλήθος του ελαίου σου και τον εκτιμών σου επί την κληρονομία σου. Τύχησον ημάς Αγίης Αγγέλης, όπλησον ημάς όπλης δικαιοσύνης σου, περιχαράκουσον ημάς τη αληθεία σου, φούρουσον ημάς δυνάμει σου, ρίσε ημάς εκ πάς περιστάσεως και πάς επουλή στο αντικειμένο. Παράψονται εμείς και την παρούσα με σφαίρα σύ, την επερχομένη, την τελεία, αγία, ειρηνική, αναμάρτητον, ασκανδάλιστον, αφάνταστον. Και πάστα σημαίες ζωής ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των απεώνωση έβαρες της άντων. Αντιλαβούς σώσον ελέησον ανάστησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης με δόξου.

Ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούν

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασιμερήν Προπός της Αγρόβης και του Παναγίου Πνεύματος δωρεάν, έτη το Θείο και εμείς ημαρών, εις κληρονομία αναφέρεντος πιστής αη παρέχον, εμφανέστερο δε τα άφνη χάρη στις μαθητές και αποστόλοι σήμα καταπέμψας, και τα τούτο χείλη πυρήνες το μόσας γλώσσας, δύο παγένος ανθρώπων θεογνωσία δια διαλέκτος εκοήν ότι ο δεξάμενη, φωτί του πνεύματος εφωτίστη μεν και της πλάνης ως εξκόντουσα πλάγι μεν, και τον αισθητό και πύρη γλωσσό διανομή και υπερφή ενεργία την εισέ πίστη νοματιτεύθη μεν και σε θεολογή, σύν τον Πατρί του Αγίου Πνεύματι, εμιά θεότητε δυνάμει και εξουσία κατηγάστη μεν, σιούν το πάγωσμα του Πατρός ο της ουσίας της πίσεως αυτοαπαράγατος και αμετακίνητος χαρακτήρ. Η πηγή της σωτηρίας τη της χάρητος διάνοιξε το μου το μαρτυλα χείλη και διδαξόν πώς δει και υπερών κρύ προσεύχεστε. Σύ ο γινώσκον των πολλήν αμαρτιών πλήθος αλυσίας πλανία νικήσει του το άνθρωπο και του γαρφού παρισταμέση όπως το ελέος είναι απόψε παρήτως ψυχής μου και παίρνεις όμως είναι ο πάσα ρήμα του της παρήτως οποία να μου περνώ έβδιος να μας έλεγε και όλες όλοι πέσουμε να έσου πιάσω ότι εμείς παράδειο αλυσίσει μας συνέσω για προσύντο ενός νέμα πόσο της είσαι επιχείας οδείς. Ρέμα ευθέες σε μια μου, για να έβαινε δημονικό της διαρκείας μου στήξω λιτρό, ή να καθηκάσει την μέρα του πνευματής παρακό, προς συγκοδηγούν να δεξαθώ, πήγες να βάλω, γιατί σε ημαρέμει όσο διαρκείς, το ραδίνει το

0: απόδοσμη η σωτηρία είναι Κύριε ο πάστερ ευεργεσίας προς ο πάρδος το τυραγεθός ότι σύ ο διδούς υπέρ εκ περισσών ετούμεθα σύ ο συμπαθείς ο λαίμων αναμαρτήτως γεγονός σαρκώσιμων κοινωνός και της κάμπτους υπροσεγών υπηκαμπτώμενος φιλοσπλάγνος η λασμός στεγενόμενος των μαρτιών ημών. Δώστε Κύριε το λαό σου κρυμούς επάκουσον ημών εξωρών Αγίου σου αγίασον με αυτούς δυνάμει της σωτηρίου δεξιά σου σκέπασον αυτούς εν ισκέπτων περίγων σου παρήδης τα έργα των χειρών σου συ μόνο αμαρτάνομεν αλλά και συ μόνο λατρεύομεν που κείδαμε προς την ίν Θεόλο Τρίο που δε διαπετάζει προς έτερων Θεών σε αυτόν δέσποτας χείρας άφεση μην τα παρατώματα και προσδεχόμενος ημώντας γονιπετής δε ίσης έκτηνον πάσιν ημίν χείρα βοηθείας πρόσδεξε την ευχήν πάντων ως τη μία μαδεκτών αναλαμβανόμενων ενώπιον της εις υπεραγάθου βασιλείας Κύριε κυριαρισάμενος ημάς από παντός βέλους πετωμένου ημέρας ρίσε εμάς και από παντός πράγματος εν σκότη διαπαραγωμένου πρόσδεξε θυσία νεσπερινή τας των χειρών εμών επάρσης καταξίωσον δι' εμάς και των νυχτερινών στάδιο να μέντος διελθεί απειράστος κακών και λύτρωσε εμάς από παστεραχής και δηλίας της εκ του διαβόλου ημίς προσγειωμένης κάρισε τις ψυχές ημών κατάνοιξε και τις λογισμής ημών μέριμνα της εν τη φοβερά τη δικαία σου κρίση εξετάσεως καθήλωσον επί φόβου σου σάρκας ημών και νέκρωσον τα μέλη ημών τα επί της γης είναι και εν την καθύπνων ησυχία εμφεδινόμεθα τη θεωρία των τμήματων σου από όσων διαφημών πάσαν φαντασία να πρεπεί και επιθυμία βλαβερά διανάσουν δε μας εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν την πίστη και προκόπτοντας εν της παραδιαλμασής σου. Αντιλαβούς όσων ελέησον ανάστησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη
1: Κύριε ελέησον
0: της Παναγίας ακρόντου υπερευλογημένης

0: και ζωπιώσου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, καταξιώσον Κύριε εν τίες πέρα ταύτια να μαρτύ τους φυλακτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιόν σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξώμεν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόμεν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισόμεν τη δικαιώμασή Σου, Κύριε το ελαιόν σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήρεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Έτι και έτι, κλείνατε στα γόνατα του Κυρίου δεηθόμε. Και λόγος βρίους ως ζωτική και φωτιστική πηγή. Και συναίδιος του Παντός δημιουργική δύναμη, σοπάσαν την οικονομία, δίαιτε των πρωτών σωτηρίαν υπερκάλλος πληρώσας Χριστέ ο Θεός ημών. Ο θανάτου δεσμούς αλήτους και κλήθρα άδου διαρρήξας, ονειρό δε πνευμάτων πλήθη καταπατήσας, ο προσεγαγών σε αυτόν άμμωμον υπερημών ιερίων, το σώμα δούς το άκρον θυσία, το πάσα αμαρτίας άψαυστον δε και άφατον, και δια της φρικτής ταύτης και ανεκδηγή του ιερουργίας, ζωήν ημών αιώνιον χαρισάμενος, ο Ισάδου καταβάς, και μοχλούς αιωνίου συντρίψας και της κάτω καθημένους άνωδον υποδείξας. Τον δε αρχαί κακών και βήθιον δράκοντα θεοσόποδε λεάσματι αγκιστρέψας και σειραί ζώπου δεσμεύσας εν ταρτάρο και θηριασβέστο και σκότει εξωτέρων δια της απειροδυνάμου σου κατασφαλισάμενος ισχύος. Μεγαλώνω σοφία του Πατρός, ότις επηρεαζομένης μέγας επικροσφανής και φωτίσας στους ασκότης και αθανάτου καθημένους η δόξης. Αενά ο Κύριε του Πατρός υψίστου για αγαπητέ, αίδιον φως εξαρτίου φωτός, ήλια δικαιοσύνης επάγουσον ημών δεωμένου σου και ανάπαυσοντας ψυχάς των δούλων σου, των προκειμένων πατέρων και αδελφών ημών,

πώς γενών κατά σάρκα και πάντων των οικείων της πίστεως, περιό και τη μνήμη ποιού μεθανή, ότι εσύ πάντων το κράτος και εντυχηρή σου κατέχεις πάντων τα πέραντα της γης. Δέσποτα παντοκράτο, Θεέ Πατέρον, και Κύριε του ελέους γένους θνητούτε και θανάτε πάση πίσω σ' ανθρωπίνης δημιουργέ, συνισταμένηστε και πάλι ομένη, ζωήστε και τελευτής, της εντάφθα διαγωγής και της τεκήθην μεταστάσεως, ο χρόνος μετρών της ζώση και καιρούς θανάτου ιστών, κατάγων εισάδου και ανάγων, τεσμεύων εν ασθενεία και απολύων εν δυναστεία. Ότα παρόντα χρησίμως οικονομών και τα μέλλοντα λυσιτελώς διοικών, ότους θανάτου κέντρου πληγέντας αναστάσεως ελπίσεις ζωγονών, αυτός δέσποτα των απάντων. Ο Θεός σωτηρημών η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των θαλάσσιων ακράν, ο και ετάφτη εσχάτη και μεγάλη της σωτηρία ημέρα της Πεντηκοστής, το μυστήριο της Αγίας και ομοσίου και συναηδίου, και αδιαιρέτου και ασυγχύτου Τριάδος υποδείξας ημίν, και την επιφύτηση και παρουσία του Αγίου και Ζωπίου Σου Πνεύματος εν είδη πυρήνου γλωσσών επί τους Αγίους Αποστόλους Αιχαίας και Ευαγγελιστάς αυτούς θέμενος ευσεβούς ημών πίστεως και ομολογητάς και κήρυκας της αληθούς αναδείξας θεολογίας, το και εν αυτή την παντελή ορτή και σωτηριώδη λασμούς ηκεσίως υπέρ των κατεχομένων άδει καταξιώσας δέχεστε μεγάλαστε παρέχον ημίν ελπίδας, άνεση της κατηχωμένης των κατεχόντων αυτοσανιαρών και παραψυχήν παρασού καταπέμπεστε, επάγουσου ημών ταπεινών και ηκτρών δεωμένου σου, και ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου, τον πρώτη κειμένων εν τόπο φωτεινό, εν τόπο κλωρά, εν τόπο αναψύξεως, εν τα πέδρα πάσο ότι μη λείπει και στεναγμός, και κατάταξον τα πνεύματα αυτών, εσκηνές δικαίων, και ειρήνης και ανέσεως αξίωσον αυτούς, ότι ούπως νεκροί ενεσουσίσαι, Κύριε δε η ενάδη εξομολόγηση φαρισιάζονται προσφέρνηση, αλλημείς, οι ζώντες ευλογούμεσαι και εκετεύομαι και τα σλαστηρίους ευχάς και θυσίας προσάγομαι εσύ υπέρ των ψυχών ημών. Ο Θεός ο Μέγας και Αιώνιος, ο Άγιος και Φιλάνθρωπος, ο καταξιώσεις ημάς και ταύτη και οραστήν κατ' ενώπιον της αποσύτης του δόξης, εις ύμνων και έννων θαυμασίων συλλάσσεται τιμή της αναξής δούλης σου και παράσου χάρη του μετασυγκριματημένης καρδίας αμετεωρίστος προς ενεγγύνση την τεσσάγιον τοξολογία και την ευχαριστία των μεγάλων δωρεών, ον ευήσας και ποιείς πάντοτε σ' ημάς. Μηνύστε την Κύριε της ταινίας ημών και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, αλλά ποιείς ο Μέγα Έλεος μετά της ταπεινώσεως ημών, ύνατο της αμαρτίας σκότος διαφυγόντες, εν ημέρα δικαιοσύνης περιπατήσουμεν, και ενδυσάμενη τα όπλα του φωτός, αν επιβουλεύτως διατελέσουμεν, από πάση εμπειρίας του πονηρού, και με τα παρησίας δοξάσουμεν, υπάσε των μόνο αληθινών και φιλάνθρωπων Θεών. Σόγαρος αληθώς και μεγαόντος μυστήριον δέσποτα, τον απάντα και ποιητά, είτε πρόσφερος λύσης των σώπτισμάτων και η μεταταύτα συνάφεια και ανάπαυσης εις αιώνας. Συχάριν επί πάσου ομολογούμεν επί τες εισόδης ημών, τες των κόσμων τούτων και τες εξόδης, έντας ελπίδας ημίν της Αναστάσεως και της ακυράτου ζωής, δια της εις αψευδούς επανελίας προμιστεύονται. Εις απολαύσεμεν τη δευτέρα μελούση παρουσία σου. Σιγαρίω της Αναστάσεως ημών αρχηγός, και των βεβαιωμένων αδέκαστος και φιλάνθρωπος κριτής και της μισθαποδοσίας δεσπότης και Κύριος, ότι κοινωνήσας ημίν παραπλησίως αρκός και αίματος διασυγκατάβαση άκρα, και των ημετέρων διαβλήτων παθών εν το εκουσίως εισπήραν καταστήνε, προσλαβόμενος φλάγμα εκτιμών και ενώ πέπονθας πειραστής αυτός, εις πειραζομένης ημίν γενόμενος αυτεπάντιοντος βοηθός, διό και συνήγαγες ημάς εις την συναπάθεια. Δέξιον δέσποτα, δεήσεις και εγκεσίας ημετέρας και ανάπαυσον πάντας, τους πατέρας εκάστου και μητέρας και αδελφούς και αδελφάς και τέκνα, και ήτι άλλο ομογενές και ομόφυλων, και πάσας τας προαναπασαμένας ψυχάς επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου, και κατάταξον τα πνεύματα αυτών, και τα ονόματα εμβίβλου ζωής εν κόλπης Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ, εν χώρα ζώντων εις βασιλείαν ουρανών, εν παραδείσου κρυφής, δια των φωτεινών, αγγέλων σου εισάγων άπαντας εις τας Αγίας σου μονάς, συνεγείρονται τα σώματα ημών εν ημέρα, οι όροι σας,
κάτω τα σταγεία σου και αψευδής επαγγελίας. Ουκ έστεινον, Κύριε, της δούλης σου θάνατος, εκδημούντων ημών από του σώματος και προσέτων Θεών ενδημούντων, αλλά μετάστασης από των πυροτέρων επί τα Χριστότερα και θυμιδέστερα και ανάπαυσης και χαρά. Ιδέ και έτοιμο άρτωμεν εισέ, ήλαιος γενοημείνται και αυτής, διότι ουδείς καθαρός απορρίπων οποιών σου, που δάνεια ημέρα η ζωή αυτού, μη μόνωση, ο επιγής φανής αναμάρτητος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Δύο πάντας ελπίζομεν, ελέος τυχήν και αφέσεως αμαρτιών, δια τούτο ημείνται και αυτής, ο σαραχός και φιλάνθρωπος Θεός, άνες άφε συγχώρησον επαραπτώματα ημών. Τα εκούσια και τα ακούσια, τα ενώση και εν αγνία, τα πρόδειλα, τα λαμφτάνοντα, τα εν πράξη, τα εν διανία, τα εν λόγω, τα εν πάσες ημών, τες αναστροφές και έτης την ύμαση. Έτης μεν, προλαβούσιν ελευθερία και άνεση δώρησε εμάς δε τους περιεστώντας ευλόγησον, τέλος αγαθό και ειρηνικών παρεχόμενος ημείντε και παντή το λόγο σου και λέως πλάχνα και φιλανθρωπίας διανοίγων ημίν εν τη φρικτή και φοβερά σου παρουσία και της βασιλείας σου αξίως ημάς πίσω. Ο Θεός ο μέγας και ύψιστος, ο μόνος έχων αθανασίαν φως εικόν απρόσιτον, ο πάσα νυχτής σοφία δημιουργήσας, ο διαχωρίσας, αναμέσων του φωτός και αναμέσων του σκότους, και το μεν ήλιον θέμενος εξουσίαν της ημέρας, ελλήνδια και αστέρας, εις εξουσίαν της νυχτός, καταξιώσας ημάς ο αμαρτωλούς, και επί της παρούσης ώρας προφθάσε το προσωπό σε εξομολογήσει, και την εσπερινή στη λατρεία προσαγαγήν αυτός φιλάνθρωπε Κύριε κατεύθυνον την προσευχήν ημώνος τιμία μενοποιών σου και πρόσδεξε αυτήν ίσως μην ευωδίας παράσου δε μην την παρούσαν εσπέρα και την επιούσαν νύχτα ερηνική έντισον ημάς όπλο φωτός ρίσε ημάς από φόβου νυχτερινού και από παντός πράγματος εσκότια απορρεπομένου και δώρισε μην τον ύπνον όλης ανάπαυση διασθενία ημών δωρήσω πας διαβολικής φαντασίας επιλαγμένων. Δε δέσποτα των απάντων των αγαθών χορηγέ, ή να και επιδεσκείτες ημών κατανοηγόμενοι μνημονεύουν και νυχτή του Παναγίου ονοματός σου και τη μελέτη των σώμων των λόγων καταβγαζόμενοι εν αγαλιάσει ψυχής διαναστόμεν προς δοξολογία της εις αγαθότητος, δεήσεις και εγκεσίας της εις πλαχνία προσάγοντες υπέρ των ιδίων αμαρτιών και παντός του λαού σου όντες πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου εν ελέη επίστευσε. Αντιλαβούσον ελέησον, ανάστησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.

0: φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, πατήριο επισώμετα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Και γόμητα άφεση των αμαρτιών των ημάτων ημών, πατήριο επισώμετα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Ακλώ εξυπέροντα τις ψυχές ημών και γίνει το κόσμο, πατήριο επισώμετα. Και όλη πρώτη ζωή ημών είτε μνήρεσαι, πατήριο επισώμετα. Ήξερα ο τέλη ζωή ημών, όδυνα ευέγγυντρικα και καλή να βγει από την έπερου βιαδός Χριστού επισώμετα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχάντη, ευλογημένη, εμπόλυνη σώμα και υπαρενία, θα πάμε να χειομιμάσαι και αυτούς κύριος πάσα την ζωή ημών, Χριστό Θεό παρόμεθα. Και καθώς η πάρουσα υπάρχει, και εσύ δόξα να πέμπομεν το χαρί, και το Υιό και το Υιό με την γέη, εις τους αιώναν αιώνων.
1: Αμήν.
0: Η πάση
1: και θέματι σου,
0: τα εμπάση μου αν το Κύριο πλούμε.
1: Συγγύε.
0: Ή το χάρις βασιλείας του λογικού.

0: και δοξασμένο του Πατρίου και του Αγίου Πνεύματος λύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αδί, νύρις μείον της φάση φάσεγω και γονάσιν Ιου δε υγαρξών κατά σάρα Χριστός απιστίαν σύσαντε θεείς εξεπροχαρήτως και του Θεού Φωτός η εξεθνών ηξιώθημεν στηριχθέντε της λόγης των μαθητών θεγωμένων την δόξαν του Ευεργέου τον όρο Θεού εθού ασκαλίας της γόνασιν εμείς την προκυνήσομεν συνάγιο πνεύμα της στηριχθέντες κύρι των ψυχών
2: ημών. Αποστόλος αρκουρίαν αξάμενον εξ αυτών κατά έδειξην της πίστης θάριν εφήλωσε και ποιούται αφήντε ανεπιφύτην εν πυρήνω το είδη της μαθητές διανέμοντας γλώσσα.

0: εις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ημάς εν ειρήνη, ότι τον ιοφθαλμί μου το σωτηριόν σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως αποκάλυψης των εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ανέ και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγει.

0: της αναδύνας, καθέσα της αίμα, ο Αγίων, και δια αυτών, κηρύγου έψα και έψα την άνθρωπε δόξα τη.
1: Σοφία, ο Ιησούς, ο Λόγιος Χριστός, Θεός ημών πάντοτε και αεί, και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
1: Αγία Τριάς, διαφυλάτη πάντα σημάς, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Βραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθου της Θείας Λειτουργίας και του Εσπερινού. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακαριστού πατρός Αθανασίου Χατζή.
1: Εκείνο που θα ήθελα βεβαίως με τη συνδρομή σας, με την προσοχή σας προς το Πνεύμα του Άγιου, ήταν ανάμεσά μας, αλλά για να παράσταση όμως το φέραμε σήμερα ότι έχουμε κατάβαση. Η υπόσχεση σε εκείνη που ο ίδιος ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο και ο Χριστός του είχε αναγγείλει. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Θα έρθει εκείνο που θα μείνει ανάμεσά μας εις τον αιώνα. Γι' αυτό λοιπόν η σημερινή μέρα, μέρα της Πεντηκοστής, είναι η μέρα, δεν θα πω, ανανεώσεις μέσα μας για να μπορέσουμε πραγματικά. Και από την πρωινή ακόμα ευαγγελική περικοπή, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με τη σειρά πλησίασε τους Αποστόλους μετά από την Ανάσταση.

αυτή η λέξη όσο πρέπει να γίνει σήμερα πραγματικότητα και βιώματα μέσα μας. Καθώς απέσταλε και έμεικο και εγώ πέμπω εμάς να αναγγείλετε αυτήν την ειρήνη. Τι ζούμε, προσπαθούμε, το ξέρουμε. Είναι ανάγκη βεβαίως καταρχήν, όπως πεινάει ο οργανισμός, έτσι διψάει ακριβώς η στρατή.

όλα τα άλλα τα παρακλάδια. Όλες οι άλλες ιερέσεις βεβαίως είναι σίγουρο ότι υπάρχει μια ανθρώπινη ζήλια, αλλά εκδηλώνεται όμως με φανατισμό, και γι' αυτό και βάλεται από παντού η ορθοδοξία μας. Όποιος διψά, λάθη αδερφιά. Γιατί είπα, μη γινιόμαστε μόνο ύλη. Ο άνθρωπος είναι κάτι το ιδανικότερο, είναι και πνεύμα. Είναι κάτι που δεν θα σβήσει αύριο. Θα συνεχίσει την πορεία του. Και θα συνεχίσει βεβαίως με αυτό το άειλον, με αυτή την κατοικώνα Θεού μέσα μας, την οποία πραγματικά μία μέρα των ημερών θα δώσουμε λόγο, όχι γιατί ο Θεός θα μας δικάσει για τις πράξεις μας, αλλά εγώ και εσύ και δεν ξέρω ποιος άλλος θα αντέχουμε να πάμε στον Παράδεισο, ή θα μας ελέγξει όλη η αρμονία εκείνη και δεν θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε να μπούμε μέσα. Γι' αυτό λοιπόν ο διψών ερχέστο πίσω, λοιπόν, και πενέβη. Σύγχυση μεταξύ των ανθρώπων τώρα. Πολλοί πραγματικά πίστεψαν και έλεγαν ότι τι, αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης. Αυτός είναι και ο Χριστός, προσέξτε. Αυτή είναι ο Χριστός. Την ευρωπαϊκή διέδος, όποιος την έχει λίγη Θεός. Γι' αυτό ακριβώς προσθέτει να κάνει την άνθρωπο, μην αφαιρθεί η λέξη Θεός, είναι Θεός. Αλλά όπως δείτε, εκείνοι ψούσαν, εκείνοι που δούσαν, εκείνοι που πραγματικά πρέπει να πιστεύουν, εκείνοι που προσπαθούν να ζήσουν πραγματικά. Ένα αρμονία με το, όχι την ψυχότητα της ειρήνη, όχι την διαφορία, και ακόμα και με τη διάκριση μεταξύ του σιγού. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ένας είναι άγνωστος. Καθιόν αφαιρεί. Να το πάρω. Άλλος είναι και θέλει να πάρει κατόπιν. Μάγος και άσπρος. Οπουδήποτε και είναι. Είναι κατηγόρα θέλει. Γιατί όλη αυτή η συζήτηση τρώγονταν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Εμένα εδώ τώρα μου έχει κάνει μεγάλη δίκηση. Έστειλαν να τον συλλάβουν. Και ενώ μιλούσε ο Χριστός, εκείνη ήταν κάτω από εξουσία, κάτω από διαταγή, δηλαδή έκαναν και πράγματα τα οποία δεν τα ήθελαν. Και εντούτοις όμως, εδώ παίρνουν το θάρρος. Να πάνε να τον συλλάβουν. Και μόλις αντίκρισαν, άκουσαν, ένιωσαν τέτοιο πράγμα μέσα τους, δεν λογάριασαν αρχές και εξουσίες. Και όταν επέστρεψαν, τους είπαν, πού τον έχετε? Ουδέποτε ελάλησε άνθρωπος όσο τους άνθρωπος. Δεν τολμούσαμε να πλώσουμε τα χέρια να τους συλλάβουμε. Αυτή είναι η πίστη μας. Τώρα όλοι και αν θέλουν να κάνουν ορισμένοι, όσοι κουβαλείς και αν θα κάνουν, ξέρετε τι. Ο ήλιος, λέω πολλές φορές, με φτήματα δεν σβήνει. Φτήματα είναι αυτά που στάζει τον ήλιο. Ο ήλιος είναι αυτός που είναι και θα είναι. Έτσι είναι και η πίστη μας. Ο πιστός θα έχει τη δύναμη αυτή. Και ακριβώς και να αντιμετωπίσει και να προσεύχεται ακόμα και για αυτούς να τους φωτίσει ο Θεός, να μην χάσουν την αιώνια ζωή, να μην χάσουν πραγματική αξία του ανθρώπου. Γιατί η αξία του ανθρώπου δεν είναι το κοφάρι. Η αξία του ανθρώπου είναι η ψυχή, είναι ο κόσμος, είναι η κοινωνία, είναι δίπλα, πώς συνεργάζεται, πώς ζει τα πάντα όλα. Όλα αυτά είναι τι. Όταν είναι ενωμένα με την πίστη πραγματικά, όλα είναι τι. Τοποθετημένα έτσι, που αρμονικά, τα οποία μόνο ο Θεός γνωρίζει ή και όσοι πραγματικά το ζουν. Γιατί εκατομμύρια των μαρτύρων ζούσαν τέτοια πράγματα και έχουν μαρτυρήσει. Εκατομμύρια των μαρτύρων, αλλά και εκατομμύρια πάρα πολύ αδιαφορούν και δεν ξέρουν τι γίνεται. Κοιτάμε τα υλικά πράγματα, κοιτάμε εξουσίες, κοιτάμε πλούτα, διασκέδαση, κοιτάμε αδιαφορία, κοιτάμε γειτονιά, ακόμα και τα λάθη μας δεν τα αγαπάμε. Ακόμα και τα παιδιά μας δεν τα αγαπάμε. Ακόμα και τα πάντα των αυτών ακόμα δεν τα ζει βαρκά, μικρά και ελληνικά μέσα στον κόσμο. Τελικά δεν διακρίνει, τελικά δεν μπορεί να πατήσει, τελικά δεν κάνει, τελικά δεν ακόμα και ένα στιγμό άλλο, ο οποίος είναι παρακάτω. Αυτό λοιπόν, όπως τη σαν, δεν χρειάζεται ποιε την υγιή πει. Και πει, στον κόσμο που είναι η ορθόδοξη μας, είναι η πίστη μας. Και αν ζήσει πραγματικά το ζώο, δεν πρέπει πραγματικά να ζήσουμε αυτά τα οποία ζήσουμε εκεί. Θα πάρουμε και σπράσινο χρόνο, δείτε πράγμα να ψέχουμε. Και όχι βεβαίως τόσο και ο Ιωάννης, οι άλλοι τρεις είχαν γνώσεις κατά κόσμο. Δε οι Απόστολοι αλλοί ήταν, ψαράδες ήταν,

εργάτες αλλού και αλλού και οτιδήποτε. Αλλά για να δώσει πραγματικά, να έρθει αυτό το Πνεύμα το Άγιο, για να φωτίσει τους ανθρώπους, τους καλοδεχούμενους που δέχτηκαν αυτή την πίστη, που δέχονται αυτή τη χάρη, που δέχονται αυτή τη δύναμη, που δέχονται και δεν ζουν αυτό το πράγμα και θέλουν να το αναγγείλουν με τη ζωή τους και με τα λόγια τους, αυτά τα πράγματα πραγματικά τι αγράμματι ήσανε και εδώ πάλι απορούσαν. Άκουσαν, όποιος διαβάζει, θέλουν να διαβάσει, γραφή θέλουν να διαβάσει. Σας παρακαλώ, την αξία των γραμμάτων ξέρω καλά ποια είναι, παιδείς μου λείπουνε, αλλά αν δεν διαβάζετε γραφή δεν νομίζω ότι ξέρεις να ζήσεις. Η γραφή πρέπει να ξέρεις τι ζεις, πρέπει να ξέρεις τι πιστεύεις, πρέπει να ξέρεις πώς θα αντιμετωπίσεις, πρέπει να ξέρεις ακριβώς αυτό που λέμε. Και έτσι το Πνεύμα το Άγιο τώρα λοιπόν φωτίζει αυτούς τους Αποστόλους και κηρύττουν πόσες γλώσσες, 13 γλώσσες, 13 γλώσσες. Βρίστε τις πράξεις των Αποστόλων και πέρα και θα δείτε. Και απορούσανε. Μα πώς. Αυτή η ρωτάει, αυτή είναι η ζωή. Πού, αυτή η γνώση, πού όλα αυτά τα πράγματα. Μέχρι και, και σε κουφαντία παρακάτω, γιατί δεν αύριο σου πει ο Απόστολος, έτσι. Λοιπόν, θα πούνε πράξεις των Αποστόλων. Ότι είναι μυθισμένοι και μιλάνε. Και απαντάνε οι Απόστολοι. Είναι 9 η ώρα, είναι πρωί, δεν είναι μεσημέρι, δεν είναι απόγευμα, να πείτε επίνομοι. Γιατί μιλούσε το Πνεύμα το Άγιο μέσα στον άνθρωπο αυτό. Γι' αυτό λοιπόν, τα αδέρφια, μας δίνεται ευκαιρία πάντοτε, αλλά και με τις αναπαραστάσεις που κάνει η Εκκλησία, ειδικούσα γιατί η Εκκλησία είναι ο λαός. Ξέρετε, η Εκκλησία είναι ο λαός. Διοίκηση είναι εκείνη που έχουν πρόσφυγη. Και ακόμα και ένα καθήκον που ουδείς άξιος για μένα, ναι. Κανένας άξιος δεν είμαστε να λειτουργήσουμε στη Θεία Λειτουργία. Και κανείς άξιος πάλι είναι να κοινωνήσει. Αλλά ταπεινώνεται, μας δέχεται, γιατί αν ανάγκη πραγματικά τι να πει. Να διοχετεύσουμε αυτή την πηγή, να διοχετεύσουμε αυτή τη ζωή, να δώσουμε πραγματικά τι ανανέωση μέσα στον άνθρωπο. Και τη δέχεται ο άνθρωπος στη Θεία Κοινωνία, βεβαίως. Δεν λέω όταν γίνεται ή ακόμα εν αγνία μια φορά το χρόνο, αλλά ούτε και εκείνος που το έχει για κάθε μέρα και τη γλώσσα του δεν σταματάει, τα πάντα όλα γίνονται. Αλλά εκείνος ο οποίος πραγματικά έχει επίγνωση. Αυτή είναι πραγματικά τι, μια ανανέωση εσωτερική. Μια δύναμη την οποία πραγματικά δεν μπορεί τίποτα να στο βγάλει αν εσύ δεν το προσέχεις. Το Πνεύμα το Άγιο φωτίσει αρχές και εξουσίες, κόσμο και κοσμάκι, και όλους και εμένα τον συναμαρτωλό. Και εμένα τον συναμαρτωλό. Να μας φωτίσει πραγματικά. Γιατί έχει ανάγκη η ανθρωπότητα σήμερα. Παρότι που έχει τόσα φώτα, παρότι που έχει τόσα κύριε και τόσα παντόλα, είναι λάμπες καμένες. Είναι λάμπες που πραγματικά χαρτακώνουν τον άνθρωπο. Τον υποβεβαιώνουν σαν δεξιά ανθρώπου. Για χρήματα, για ειδονή, για προδοξίες, για οτιδήποτε παντόλα. Δεν είναι αυτή εξουσία όταν πρωτοπατεί το συνάνθρωπο. Δεν είναι αυτή γνώση και μόρφωση όταν τι, το σφαγιάζω και πονάω τα όργανα του ανθρώπου. Δεν είναι πράγματα ο άλλος ο οποίος πληρώνει ό,τι έχει και όταν δεν έχει να φάει και γίνεται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι κοινωνία αυτή. Είναι ατομισμός, είναι εγωισμός, είναι ψαρά, είναι πραγματικά σκοτωτισμός. Δυστυχώς, ως συνήθως σερβίρεται έτσι και λέγεται μόδα και λέγεται προδεμένος λαός, και πολλοί από εμάς το χάφτουμε και λέμε ότι ναι, έτσι είναι, θα να κάνω κι εγώ σαν εκείνο σας είχα πει κάποτε, έτσι. Όταν άρχισα εδώ το κτίριο με τη βοή του Θεού και με τις εμπράστασεις σας, είχα καρκότες και μια λοιπόν κυνηγάει την κότα, το βλέπει ο σκύλος να κυνηγάει, την πιάνει την ουρά, την κόβει ουρά. Βγήκε παραπάνω λοιπόν και βρήκε τσάντες. Την κορόιδευαν οι άντρες. Αλοιπού, χωρίς ωρά, τι είναι αυτά τα βρήκα. Αν και αρχίσει η πυριά να αρχίσει από μέσα του εγωισμού, εγώ τώρα είμαι ελεύθερη. Είμαι ελεύθερη. Κάνω ό,τι θέλω, τα πάντα όλα. Έτσι έγινε. Κορδέσαν οι πέσει, ήρθανε, κόψε τις ωραίες για να τη μόδα, για να τη μοντέλα. Για να τη έτσι όπως είναι η σαπίλα της Ευρώπης. Και να αποφύγουμε εμείς τι.
αυτήν την κοινωνία που πραγματικά τι, που είναι τι, παγκόσμια. Παγκόσμια! Δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, λεξιλόγιο στον κόσμο που να μην υπάρχουν ελληνικά μέσα. Ούτε και η παράδοση όπου ακριβώς όπως ήταν δεν κρατιέται, γιατί ακριβώς τη φτύνεται και δαφτύνεται, γιατί σερβίρεται από τους κοταβιστάς, έτσι, για σκοπούς χρηματολατρείας και ακόμα τι, να μας απομονώσουν και να μας απομακρύνουν από τη χάρη. Και πάρα πολλές φορές τι, γεννόμαστε κι εμείς σαν κληρικοί και σαν ακόμα τι, αρχιερείς και ιερείς και πάλι και τα πάντα και χριστιανοί, γεννόμαστε πολλές φορές τι, σκάνδαλο για την πίστη. Και τα πράγματα πραγματικά τι, εκεί είναι προβληματισμός. Στο μεγαλός θα πω ένα χωρίο πάλι από τη γραφή κατά Ιώ, κατά Αμαθαίων. Επί καθέντρα Μωυσέως εκάθισαν γραμματείς και φαρισαίοι. Πάντα όσα λοιπόν νηπείτε κατά τα έργα αυτών νηπείτε. Γιατί είμαστε ένα χρηματολάδο. Καλοπερασάκητος. Αδιαφορία. Μεγαλεία. Δόξης δεξιά και αριστερά. Όλα αυτά τα πράγματα είναι τι, αντίθετα από αυτά τα οποία τι. Γιατί να πω και μια, είχαν οι Άγιοι Πατέρες, εκτός από τον Άγιο Νεκτάριο μόνο, Άγιοι Πατέρες είχαν μήτρα, είχαν σάκο, είχαν μανδύα, αυτά ήταν των αυτοκρατών. Ο αρχιερέας, οι Άγιοι, το ομοφόριο έχουν. Και ξέρετε τι λέμε ομοφόριο? Όταν δείτε μια λειτουργία που την κάνει σπότης, ο πρώτος στη σειρά που βγαίνουν τα Άγια έχει το ομοφόριο στα χέρια και το φέρνει εδώ στην ωραία πύλη και το φωτιστεί στο λαιμό για να πληρώσει τα καθήκοντά του, να δεηθεί τα πάντα όλα. Ούτε μήτρες, ούτε μπαστούνια, ούτε μάνατα τα πράγματα. Όλα αυτά έγιναν μετά. Και αυτά τα πράγματα πολλές φορές σήμερα ηλεκτρίζουν. Πολλές φορές τα βλέπουμε ότι είναι χρυσά και λαμπρά και το κάνουν. Δηλαδή, να τι κάνουν εκεί, να τι κάνουν μια. Όλα αυτά βέβαια ας είμαστε επίοικοι, αλλά προσευχή και να μην παρασυρθούμε από πράγματα τα οποία πραγματικά τι, μας οδηγούν σε άλλη κατεύθυνση και σκανδαλίζουμε τον κόσμο όταν υποφέρει, όταν δυστυχεί, όταν έχει τόση και τόση δυσκολία και αλέχεια και τόσες και τόσες πολλές τι, ασθένειες τις οποίες θα έπρεπε πολύ διαφορετικότερα να βρίσκεται σήμερα ο άνθρωπος και όχι στην κατάσταση που βρίσκεται. Συγκολύνω πως

Χρόνια πολλά σήμερα. Εκείνο που θα ήθελα βεβαίως με τη συνδρομή σας, με την προσοχή σας προς το Πνεύμα του Άγιου, ήταν ανάμεσά μας, αλλά η αναπαράσταση όμως που το φέραμε σήμερα, ότι έχουμε κατάβαση. Η υπόσχεση σε εκείνη που ο ίδιος ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο και ο Χριστός του είχε αναγγείλει. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Θα έρθει εκείνο που θα μείνει ανάμεσά μας εις τον αιώνα. Γι' αυτό λοιπόν η σημερινή ημέρα, η μέρα της Πεντηκοστής, είναι η μέρα, δηλαδή θα πω, ανανεώσεις μέσα μας για να μπορέσουμε πραγματικά. Και από την πρωινή ακόμα ευαγγελική περικοπή, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με τη σειρά πλησίασε τους Αποστόλους μετά από την Ανάσταση. Ειρήνη. Αυτή η λέξη όσο πρέπει να γίνει σήμερα πραγματικότητα και βιώματα μέσα μας. Καθώς απέσταλε και με παντή και εγώ πέμπω εμάς να αναγγείλετε αυτήν την ειρήνη. Τι ζούμε, προσπαθούμε, το ξέρουμε. Είναι ανάγκη βεβαίως καταρχήν, όπως πεινάει ο οργανισμός, έτσι διψάει ακριβώς η στρατηγική ψυχή. Και γι' αυτό και έρχομαι πάλι στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, στη Θεία Λειτουργία. Ο διψών αρχές το πρόσμο και πενέα. Όποιος διψάει πνευματικά, όποιος θέλει να ελευθερωθεί εσωτερικά, όποιος θέλει να ζήσει πραγματικά τι, ανθρωπιά, κοινωνία πραγματική, ας με ακολουθήσει, ας πιστέψει στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όλα τα άλλα τα παρακλάδια, όλες τις άλλες ιερέσεις, βεβαίως είναι σίγουρο ότι υπάρχει μια ανθρώπινη ζήλια, αλλά εκδηλώνεται όμως με φανατισμό, και γι' αυτό και βάλεται από παντού η ορθοδοξία μας. Όποιος διψά, λάθη τέτοιο. Γιατί είπα, μη γινιόμαστε μόνο ύλη. Ο άνθρωπος είναι κάτι το ιδανικότερο, είναι και πνεύμα. Είναι κάτι που δεν θα είναι, δεν θα σβήσει αύριο. Θα συνεχίσει την πορεία του. Και θα συνεχίσει βεβαίως με αυτό το άειλον, αυτή την

κατ' εικόνα Θεού μέσα μας, την οποία πραγματικά μία μέρα των ημερών θα δώσουμε λόγο, όχι γιατί ο Θεός θα μας δικάσει για τις πράξεις μας, αλλά εγώ και εσύ και δεν ξέρω ποιος άλλος θα αντέχουμε να πάμε στον Παράδεισο, ή θα μας ελέγξει όλη η αρμονία εκείνη και δεν θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε να μπούμε μέσα. Γι' αυτό λοιπόν ο διψών ερχέστο πίσω λοιπόν και πενέτω σύγχυση μεταξύ των ανθρώπων. Τώρα πολλοί πραγματικά πίστεψαν και έλεγαν ότι τι, αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης, αυτός είναι και ο Χριστός. Προσέξτε αυτή τη λέξη Χριστός, στην εβραϊκή διάρκεια όποιος την έλεγε έλεγε Θεός, και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούσαν τι να κάνουν, να πιέσουν τον κόσμο να μην αναφέρουν αυτή τη λέξη Θεός, γιατί ήταν Θεός. Αλλά οπωσδήποτε εκείνοι που διψούσαν, εκείνοι που ποθούσαν, εκείνοι που πραγματικά είχαν επίγνωση τι πιστεύουν, εκείνοι που προσπαθούσαν να ζήσουν πραγματικά εν αρμονία με τον συνάνθρωπο, όχι με την ψυχρότητα τη σημερινή, όχι με την αδιαφορία, ούτε ακόμα και με τη διάκριση μεταξύ του πλουσίου και του φτωχού. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ένας είναι ο άνθρωπος, καθ' εικόνα Θεού. Να του πάρουμε χαμπάρι. Άσε και θύλη, δεν υπάρχει κατώτερο. Μαύρος και άσπρος, οπουδήποτε κι αν είναι, είναι καθ' εικόνα Θεού. Γι' αυτό λοιπόν σύγχυση και πάρα πολλούς από αυτούς ύστερα τι. Όλη αυτή η συζήτηση τρώγονταν οι γραμματείς και φαρισαίοι. Εμένα εδώ τώρα μου έχει κάνει μεγάλη λύπηση. Έστειλαν να τον συλλάβουν. Και ενώ μιλούσε ο Χριστός, εκείνη ήταν κάτω από εξουσία, κάτω από διαταγή, δηλαδή έκανε και πράγματα τα οποία δεν τα ήθελαν. Και εντούτοις όμως, εδώ παίρνουν το θάρρος. Να πάνε να τον συλλάβουν. Και μόλις αντίκρισαν, άκουσαν, ένιωσαν τέτοιο πράγμα μέσα τους, δεν λογάριασαν αρχές και εξουσίες. Και όταν επέστρεψαν, τους είπαν, πού τον έχετε? Ουδέποτε λάλησε άνθρωπος όσο το ο άνθρωπος. Δεν τολμούσαμε να πλώσουμε τα χέρια να τον συλλάβουν. Αυτή είναι η πίστη μας. Τώρα όπου και αν θέλουν να κάνουν ορισμένοι, όσοι κουβαλείς και αν θα κάνουν, ξέρετε τι, ο ήλιος λέει πολλές φορές με φτήματα δεν σβήνει. Φτήματα είναι αυτά μπροστά στον ήλιο. Ο ήλιος είναι αυτός που είναι και θα είναι. Έτσι είναι και η πίστη μας. Ο πιστός θα έχει τη δύναμη αυτή. Και ακριβώς και να αντιμετωπίσει και να προσεύχεται ακόμα και για αυτούς, να τους φωτίσει ο Θεός, να μην χάσουν την αιώνια ζωή, να μην χάσουν πραγματική αξία του ανθρώπου. Γιατί η αξία του ανθρώπου δεν είναι το κουφάρι. Η αξία του ανθρώπου είναι η ψυχή, είναι ο κόσμος, είναι η κοινωνία, είναι δίπλα, πώς συνεργάζεται, πώς ζει τα πάντα όλα. Όλα αυτά είναι τι. Όταν είναι ενωμένα με την πίστη πραγματικά, όλα είναι τι. Τοποθετημένα έτσι που αρμονικά, τα οποία μόνο ο Θεός γνωρίζει ή και όσοι πραγματικά το ζουν. Γιατί εκατομμύρια των μαρτύρων ζούσαν τέτοια πράγματα και έχουν μαρτυρήσει. Εκατομμύρια των μαρτύρων, αλλά και εκατομμύρια πάρα πολύ αδιαφορούν και δεν ξέρουν τι γίνεται. Κοιτάμε τα υλικά πράγματα, κοιτάμε εξουσίες, κοιτάμε πλούτη, κοιτάμε διασκέδαση, κοιτάμε αδιαφορία, κοιτάμε κοινωνικά. Ακόμα και τα σπλάχνα μας δεν τα αγαπάμε. Ακόμα και τα παιδιά μας τα μπόχνουμε. Ακόμα και τα πάντα και τον εαυτό μας ακόμα δεν το θέλουμε να ζήσει πραγματικά αρμονικά, κοινωνικά μέσα στον κόσμο. Θέλει κάτι να διακρίνεται, θέλει κάτι να ποδοπατεί, θέλει κάτι να κάνει, θέλει κάτι ακόμα και να ακουστεί ο άλλος, ο οποίος είναι παρακάτω. Γι' αυτό λοιπόν, όποιος διψάει δεν χρειάζεται, πηγαίνει στην πηγή και πίνει, και η πηγή του εσωτερικού ανθρώπου είναι η ορθοδοξία μας, είναι η πίστη μας. Και αν το ζεις πραγματικά και το ζω, τότε θα μπορέσουμε πραγματικά να ζήσουμε αυτά τα οποία έζησαν εκείνοι. Και αν πάρουμε ακόμα και τις πράξεις των Αποστόλων, να δείτε τα πράγματα πως έχουν. Σχεδόν εκτός από τους Ευαγγελιστές,
Και όχι βεβαίως τόσο και ο Ιωάννης, οι άλλοι τρεις είχαν γνώσεις κατά κόσμο. Δε οι Απόστολοι αλλοίς ήταν, ψαράδες ήταν και εργάτες αλλού και αλλού και οτιδήποτε. Αλλά για να δώσει πραγματικά, να έρθει αυτό το Πνεύμα το Άγιο, για να φωτίσει τους ανθρώπους τους καλοδεχούμενους που δέχθηκαν αυτή την πίστη, που δέχονται αυτή τη χάρη, που δέχονται αυτή τη δύναμη, που δέχονται και τη ζωή αυτό το πράγμα και θέλουν να το αναγγείλουν με τη ζωή τους και με τα λόγια τους, αυτά τα πράγματα πραγματικά τι αγράμματι ήσανε. Και εδώ πάλι απορούσαν, άκουσαν. Όποιος διαβάζει, θέλω να διαβάσει γραφή, θέλω να διαβάσει, σας παρακαλώ. Την αξία των γραμμάτων ξέρω καλά ποια είναι, παιδείς μου λείπουνε, αλλά αν δεν διαβάζετε γραφή δεν νομίζω ότι ξέρεις να ζεις. Η γραφή πρέπει να ξέρεις τι ζεις, πρέπει να ξέρεις τι πιστεύεις, πρέπει να ξέρεις πώς θα αντιμετωπίσεις, πρέπει να ξέρεις ακριβώς αυτό που λέμε. Και έτσι το Πνεύμα το Άγιο τώρα λοιπόν φωτίζει αυτούς τους Αποστόλους και κηρύττουν πόσες γλώσσες, 13 γλώσσες, 13 γλώσσες. Βρίστε τις πράξεις των Αποστόλων και πέρα και θα δείτε. Και απορούσανε. Μα πώς. Αυτή ρωτάνε, αυτή είναι η ζωή. Από πού αυτή η γνώση, από όλα αυτά τα πράγματα. Μέχρι και, και σε Κουφαντία παρακάτω, γιατί δεν αύριο σου πει ο Απόστολος, έτσι. Λοιπόν, θα πούνε πράξεις των Αποστόλων. Ότι είναι μυθισμένοι και μιλάνε. Και απαντάνε οι Απόστολοι. Είναι 9 η ώρα, είναι πρωί, δεν είναι μεσημέρι, δεν είναι απόγευμα, να πείτε επίνομοι. Γιατί μιλούσε το Πνεύμα το Άγιο μέσα στον άνθρωπο αυτό. Γι' αυτό λοιπόν, τα αδέρφια, μας δίνεται ευκαιρία πάντοτε, αλλά και με τις αναπαραστάσεις που κάνει η Εκκλησία, ειδικούσα, γιατί η Εκκλησία είναι ο λαός. Ξέρετε, η Εκκλησία είναι ο λαός. Διοίκηση είναι εκείνη που έχουν προσωπική ακόμα και ένα καθήκον που ο δις άξιος για μένα, ναι. Κανένας άξιος δεν είμαστε να λειτουργήσουμε στη Θεία Λειτουργία. Και κανείς άξιος πάλι είναι να κοινωνήσει. Αλλά ταπεινώνεται, μας δέχεται, γιατί αν είναι ανάγκη πραγματικά την αφήνει. Να διοχετεύσουμε αυτή την πηγή, να διοχετεύσουμε αυτή τη ζωή, να δώσουμε πραγματικά την ανανέωση μέσα στον άνθρωπο. Και τη δέχεται ο άνθρωπος, τη Θεία Κοινωνία βεβαίως. Δεν λέω όταν γίνεται ή ακόμα εν αγνία μια φορά το χρόνο, αλλά ούτε και εκείνος που το έχει για κάθε μέρα και τη γλώσσα που δεν σταματάει, τα πάντα όλα γίνονται. Αλλά εκείνος ο οποίος πραγματικά έχει επίγνωση. Αυτή είναι πραγματικά τι, μια ανανέωση εσωτερική. Μια δύναμη την οποία πραγματικά δεν μπορεί τίποτα να στο βγάλει αν εσύ δεν το προσπαθεί. Το Πνεύμα το Άγιο φωτίσει αρχές και εξουσίες, κόσμο και κοσμάκι. Και όλους και εμένα τον συναμαρτωλό. Και εμένα τον συναμαρτωλό. Να μας φωτίσει πραγματικά. Γιατί έχει ανάγκη η ανθρωπότητα σήμερα. Παρότι που έχει τόσα φώτα. Παρότι που έχει τόσα κύριε μου, τόσα παντόλα. Είναι λάμπες καμένες. Είναι λάμπες που πραγματικά χαντακώνουν τον άνθρωπο. Τον υποβεβαιώνουν σαν δεξιά ανθρώπου. Για χρήματα, για ειδονή, για ευκαιοδοξίες, για οτιδήποτε παντόλα. Δεν είναι αυτή εξουσία όταν πρωτοπατεί το συνάνθρωπο. Δεν είναι αυτή γνώση και μόρφωση όταν τι, το σφαγιάζω και πονάω τα όργανα του ανθρώπου. Δεν είναι πράγματα ο άλλος ο οποίος πληρώνει ότι έχει και όταν δεν έχει να φάει και γίνεται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι κοινωνία αυτή. Είναι ατομισμός, είναι εγωισμός, είναι ψαρά, είναι πραγματικά σκοτάδισμός. Δυστυχώς, δυστυχώς, ως συνήθως σερβίρεται έτσι και λέγεται μόδα και λέγεται προδευμένος λαός και πολλοί από εμάς το χάφτουμε και λέμε ότι ναι, έτσι είναι, να κάνω κι εγώ σαν εκείνος σας είχα πει κάποτε, έτσι. Όταν άρχισα εδώ το κτίριο με τη βοή του Θεού και με τις εμπράστασεις είχα καρκότες και μια λοιπόν κυνηγάει την κότα, το βλέπει ο σκύλος να κυνηγάει, την πιάνει την ουρά, την κόβει ουρά. Βγήκε παραπάνω λοιπόν και βρήκε τις άλλες. Την κορόιδευαν οι άλλες. Αλοιπού, χωρίς ώρα, τι είναι αυτά τα βρήκα. Αν και αρχίσει η πιπεριά να αρχίσει από μέσα του εγωισμού, εγώ τώρα είμαι ελεύθερη.
ελεύθεροι! Είναι ελεύθεροι! Κάνουν ό,τι θέλουν και πάντα όλα! Έτσι έγινε. Κολοβέσαν οι πέσει, ήρθανε, κόψε τις ωραίες για να έρθει τη μόδα, για να έρθει ποτέ, για να έρθει όπως είναι η στήρη, η σαπίδα της Ευρώπης. Και να αποφύγουμε εμείς τι, αυτήν την κοινωνία που πραγματικά τι, που είναι τι, παγκόσμια, παγκόσμια, δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, λεξιλόγιο στον κόσμο που να μην υπάρχει την ελληνικά μέσα. Ότι και η παράδοση ακριβώς όπως ήταν δεν κρατιέται, γιατί ακριβώς τη φτύνεται και διαφτύνεται, γιατί σερβίρεται από τους κοταβιστάς, έτσι, για σκοπούς χρηματολατρείας και ακόμα τι, να μας απομονώσουν και να μας απομακρύνουν από τη χάρη. Και πάρα πολλές φορές τι, γεννόμαστε κι εμείς σαν κληρικοί και σαν ακόμα τι, αρχιερείς και ιερείς και πάλι τα πάντα και χριστιανοί, γεννόμαστε πολλές φορές τι, σκάνδαλο για την πίστη. Και τα πράγματα πραγματικά τι, εκεί είναι προβληματισμός. Στο μεγαλός θα πω ένα χωρίο πάλι από τη γραφή κατά Ιώ κατά Αμαρθέο. Επί καθέδρα Μωυσέως εκάθισαν γραμματείς και φαρισαίοι. Πάντα όσα λοιπόν λυπείτε κατά τα άρθρα αυτών λυπείτε. Γιατί έχουμε στην χρηματολάδρα. Καλοπερασάκητες. Αδιαφορία. Μεγαλεία. Δόξης δεξιά και αριστερά. Όλα αυτά τα πράγματα είναι τι, αντίθετα από αυτά τα οποία τι. Γιατί να πω ότι μια είχαν οι Άγιοι Πατέρες, εκτός από τον Άγιο Νεκτάριο μόνο, Άγιοι Πατέρες είχαν μήτρα, είχαν σάκο, είχαν μανδύα. Αυτά ήταν των αυτοκρατών. Ο αρχιερέας, οι Άγιοι, το ομοφόριο έχουν. Και ξέρετε τι λέμε ομοφόριο? Όταν δείτε μια λειτουργία που την κάνει σπότης, ο πρώτος στη σειρά που βγαίνουν τα Άγια έχει το ομοφόριο στα χέρια και το φέρνει εδώ στην ωραία πύλη και το τοποθετεί στο λαιμό για να πληρώσει τα καθήκοντά του, να δεηθεί τα πάντα όλα. Ούτε μήτρες, ούτε μπαστούνια, ούτε αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά έγιναν μετά. Και αυτά τα πράγματα πολλές φορές σήμερα ηλεκτρίζουν. Πολλές φορές τα βλέπουμε ότι είναι χρυσά και λαμπρά και τώρα τα λέμε να τι κάνουν εκεί, να τι κάνουν μια. Όλα αυτά βέβαια ας είμαστε επίοικοις, αλλά προσευχή και να μην παρασυρθούμε από πράγματα τα οποία πραγματικά τι, μας οδηγούν σε άλλη κατεύθυνση και σκανδαλίζουν τον κόσμο όταν υποφέρει, όταν δυστυχεί, όταν έχει τόση και τόση δυσκολία και ανέχεια και τόσες και τόσες πολλές τι, ασθένειες τις οποίες θα έπρεπε πολύ διαφορετικότερα να βρίσκεται σήμερα ο άνθρωπος και όχι στην κατάσταση που βρίσκεται. Συγκολύνω πως

0: χρόνια πολλά σήμερα. Εκείνο που θα ήθελα βεβαίως με τη συνδρομή σας, με την προσοχή σας προς το Πνεύμα του Άγιου, ήταν ανάμεσά μας, αλλά η αναπαράσταση όμως που το φέραμε σήμερα, ότι έχουμε κατάβαση. Η υπόσχεση σε εκείνη που ο ίδιος ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο και ο Χριστός του είχε αναγγείλει: δεν θα σας αφήσω ορφανούς, θα έρθει εκείνο που θα μείνει ανάμεσά μας εις τον αιώνα. Γι' αυτό λοιπόν η σημερινή ημέρα, η μέρα της Πεντηκοστής, είναι η μέρα, βέβαια θα πω, ανανεώσεις μέσα μας, για να μπορέσουμε πραγματικά και από την πρωινή ακόμα ευαγγελική περικοπή, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με τη σειρά πλησίασε τους Αποστόλους μετά από την Ανάσταση. Ειρήνη. Αυτή η λέξη όσο πρέπει να γίνει σήμερα πραγματικότητα και βιώματα μέσα μας. Καθώς απέσταλε και με παντή και εγώ πέμπω εμάς να αναγγείλετε αυτήν την ειρήνη. Τι ζούμε, προσπαθούμε, το ξέρουμε. Είναι ανάγκη βεβαίως καταρχήν, όπως πεινάει ο οργανισμός, έτσι διψάει ακριβώς η στρατηγική ψυχή. Και γι' αυτό και έρχομαι πάλι στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, στη Θεία Λειτουργία: ο διψών αρχές το πρόσμα και πενέα. Όποιος διψάει πνευματικά, όποιος θέλει να ελευθερωθεί εσωτερικά, όποιος θέλει να ζήσει πραγματικά τι, ανθρωπιά, κοινωνία πραγματική, ας με ακολουθήσει, ας πιστέψει στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όλα τα άλλα τα παρακλάδια, όλες τις άλλες ιερέσεις, βεβαίως είναι σίγουρο ότι υπάρχει μια ανθρώπινη ζήλια, αλλά εκδηλώνεται όμως με φανατισμό, και γι' αυτό και βάλεται από παντού η ορθοδοξία μας. Όποιος διψά, λάτρευε. Γιατί είπα, μη γινιόμαστε μόνον ύλη. Ο άνθρωπος είναι κάτι το ιδανικότερο, είναι και πνεύμα. Είναι κάτι που δεν θα είναι, δεν θα σβήσει άγνοια. Θα συνεχίσει την πορεία του. Και θα συνεχίσει βεβαίως με αυτό το άϊλον, με αυτή την κατοικώνα Θεού μέσα μας, την οποία πραγματικά μία μέρα των ημερών θα δώσουμε λόγο, όχι γιατί ο Θεός θα μας δικάσει για τις πράξεις μας, αλλά εγώ και εσύ και δεν ξέρω ποιος άλλος θα αντέχουμε να πάμε στον Παράδεισο, ή θα μας ελέγξει όλη η αρμονία εκείνη και δεν θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε να μπούμε μέσα. Γι' αυτό λοιπόν ο διψών ερχέστο πίσω, λοιπόν, και πενέτω. Σύγχυση μεταξύ των ανθρώπων τώρα. Πολλοί πραγματικά πίστεψαν και έλεγαν ότι τι, αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης, αυτός είναι και ο Χριστός. Προσέξτε, αυτή τη λέξη Χριστός στην εβραϊκή διάλεκτος, όποιος την έλεγε έλεγε Θεός. Και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούσαν τι να κάνουν, να πιέσουν τον κόσμο να μην αναφέρουν αυτή τη λέξη Θεός, γιατί ήταν Θεός. Αλλά οπωσδήποτε εκείνοι που διψούσαν, εκείνοι που ποθούσαν, εκείνοι που πραγματικά είχαν επίγνωση τι πιστεύουν, εκείνοι που προσπαθούσαν να ζήσουν πραγματικά εν αρμονία με τον συνάνθρωπο, όχι με την ψυχρότητα τη σημερινή, όχι με την αδιαφορία, ούτε ακόμα και με τη διάκριση μεταξύ του πλουσίου και του φτωχού. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ένας είναι ο άνθρωπος, καθ' εικόνα Θεού. Να του πάρουμε χαμπάρι. Άσεν και θύλη, δεν υπάρχει κατώτερο. Μαύρος και άσπρος, οπουδήποτε κι αν είναι, είναι καθ' εικόνα Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, σύγχυση και πάρα πολλούς από αυτούς ύστερα τι, όλα αυτή η συζήτηση τρώγονταν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Εμένα εδώ τώρα μου έχει κάνει μεγάλη λήξη. Έστειλαν να τον συλλάβουν. Και ενώ μιλούσε ο Χριστός, εκείνη ήταν κάτω από εξουσία, κάτω από διαταγή, κάτω, δηλαδή έκανε και πράγματα τα οποία δεν τα ήθελαν. Και εντούτοις όμως, εδώ παίρνουν το θάρρος. Να πάνε να τον συλλάβουν. Και μόλις αντίκρισαν, άκουσαν, ένιωσαν τέτοιο πράγμα μέσα τους, δεν λογάριασαν αρχές και εξουσίες. Και όταν επέστρεψαν, τους είπαν, πού τον έχετε? Ουδέποτε ελάλησε άνθρωπος όσο το ο άνθρωπος. Δεν τολμούσαμε να πλώσουμε τα χέρια να το συλλάβουμε. Αυτή είναι η πίστη μας. Τώρα ό,τι και αν θέλουν να κάνουν ορισμένοι, όσοι κουβαλείς και αν θα κάνουν, ξέρετε τι. Ο ήλιος, λέω πολλές φορές, με φτήματα δεν σβήνει. Φτήματα είναι αυτά που στάσουν ήλιο. Ο ήλιος είναι αυτός που είναι και θα είναι. Έτσι είναι και η πίστη μας. Ο πιστός θα έχει τη δύναμη αυτή. Και ακριβώς και να αντιμετωπίσει και να προσεύχεται ακόμα και για αυτούς, να τους φωτίσει ο Θεός, να μην χάσουν την αιώνια ζωή, να μην χάσουν την πραγματική αξία του ανθρώπου. Γιατί η αξία του ανθρώπου δεν είναι το κουφάρι. Η αξία του ανθρώπου είναι η ψυχή. Είναι ο κόσμος, είναι η κοινωνία, είναι δίπλα, πώς συνεργάζεται, πώς ζει τα πάντα όλα. Όλα αυτά είναι τι. Όταν είναι ενωμένα με την πίστη πραγματικά, όλα είναι τι. Τοποθετημένα έτσι, που αρμονικά, τα οποία μόνο ο Θεός γνωρίζει. Ή και όσοι πραγματικά το ζουν. Γιατί εκατομμύρια των μαρτύρων ζούσαν τέτοια πράγματα και έχουν μαρτυρήσει. Εκατομμύρια των μαρτύρων. Αλλά και εκατομμύρια πάρα πολλοί αδιαφορούν και δεν ξέρουν τι γίνεται. Κοιτάμε τα υλικά πράγματα, κοιτάμε εξουσίες, κοιτάμε πλούτη, κοιτάμε διασκέδαση, κοιτάμε αδιαφορία, κοιτάμε κοινωνικά. Ακόμα και τα σπλάχνα μας δεν τα αγαπάμε. Ακόμα και τα παιδιά μας τα μπόχνουμε. Ακόμα και τα πάντα και τον εαυτό μας ακόμα δεν το θέλουμε να ζήσει πραγματικά αρμονικά, κοινωνικά μέσα στον κόσμο. Θέλει κάτι να διακρίνεται, θέλει κάτι να ποδοπατεί, θέλει κάτι να κάνει, θέλει κάτι ακόμα και να ακουστεί ο άλλος, ο οποίος είναι παρακάτω. Γι' αυτό λοιπόν, όποιος διψάει δεν χρειάζεται. Πηγαίνει στην πηγή και πίνει. Και η πηγή του εσωτερικού ανθρώπου είναι η ορθοδοξία μας, είναι η πίστη μας. Και αν το ζεις πραγματικά και το ζω, τότε θα μπορέσουμε πραγματικά να ζήσουμε αυτά τα οποία έζησαν εκείνοι. Και αν πάρουμε ακόμα και τις πράξεις των Αποστόλων, να δείτε τα πράγματα πως έχουν. Σχεδόν εκτός από τους Ευαγγελιστάς, και όχι βεβαίως τόσο και ο Ιωάννης, οι άλλοι τρεις είχαν γνώσεις κατά κόσμο. Δε οι Απόστολοι αλλοίς ήταν, ψαράδες ήταν και εργάτες αλλού και αλλού και οτιδήποτε. Αλλά για να δώσει πραγματικά, να έρθει αυτό το Πνεύμα το Άγιο, για να φωτίσει τους ανθρώπους, τους καλοδεχούμενους που δέχτηκαν αυτή την πίστη, που δέχονται αυτή τη χάρη, που δέχονται αυτή τη δύναμη, που δέχονται και τη ζωή αυτό το πράγμα και θέλουν να το αναγγείλουν με τη ζωή τους και με τα λόγια τους, αυτά τα πράγματα πραγματικά τι. Αγράμματι ήσανε και εδώ πάλι απορούσαν. Άκουσαν, όποιος διαβάζει, θέλουν να διαβάσει. Γραφή θέλουν να διαβάσει. Σας παρακαλώ. Την αξία των γραμμάτων ξέρω καλά ποια είναι. Παιδείς μου λείπουνε. Αλλά αν δεν διαβάζετε γραφή, δεν νομίζω ότι ξέρεις να ζήσεις. Η γραφή πρέπει να ξέρεις τι ζεις. Πρέπει να ξέρεις τι πιστεύεις. Πρέπει να ξέρεις πώς θα αντιμετωπίσεις. Πρέπει να ξέρεις ακριβώς αυτό που λέμε. Και έτσι το Πνεύμα το Άγιο τώρα λοιπόν φωτίζει αυτούς τους Αποστόλους και κηρύττουν πόσες γλώσσες? 13 γλώσσες. 13 γλώσσες. Βρίστε τις πράξεις των Αποστόλων και πέρα και θα δείτε. Και απορούσανε. Μα πώς? Αυτή η ρωτά είναι, αυτή είναι, εδώ είναι. Από πού αυτή η γνώση, από όλα αυτά τα πράγματα. Μέχρι και, και σε Κουφαντία παρακάτω, γιατί δεν αύριο σου πει ο Απόστολος έτσι. Τίποτα πολύ πράξει των Αποστόλων. Ότι είναι μυθισμένοι και μιλάνε. Και απαντάνε οι Απόστολοι.
1: Είναι 9 η ώρα, είναι πρωί, δεν είναι μεσημέρι, δεν είναι απόγευμα, να πείτε επίνομοι.
0: Γιατί μιλήσει το πνεύμα του Άγιον Δεύσου των ανθρώπων αυτών. Γι' αυτό λοιπόν, λάτε αδέρφια, μας δίνεται ευκαιρία πάντοτε, αλλά και με τις αναπαραστάσεις που κάνει η Εκκλησία, ειδικούσα, γιατί η Εκκλησία είναι ο λαός. Ξέρετε, η Εκκλησία είναι ο λαός. Διοίκηση είναι εκείνη που έχουν πρόσωπο. Και ακόμα και ένα καθήκον που ο δις άξιος για μένα, ναι. Κανένας άξιος δεν είμαστε να λειτουργήσουμε στη Θεία Λειτουργία. Και κανείς άξιος πάλι είναι να κοινωνήσει. Αλλά ταπεινώνεται, μας δέχεται, γιατί αν ανάγκη πραγματικά την απέναντι. Να διοχετεύσουμε αυτή την πηγή. Να διοχετεύσουμε αυτή τη ζωή. Να δώσουμε πραγματικά τη ανανέωση μέσα στον άνθρωπο. Και τη δέχεται ο άνθρωπος, τη Θεία Κοινωνία βεβαίως. Δεν λέω όταν γίνεται ή ακόμα εν αγνία μια φορά το χρόνο, αλλά ούτε και εκείνος που το έχει για κάθε μέρα και την γλώσσα που δεν σταματάει, τα πάντα όλα γίνονται. Αλλά εκείνος αυτής πραγματικά έχει επίγνωση. Αυτή είναι πραγματικά τι, μια ανανέωση εσωτερική, μια δύναμη την οποία πραγματικά δεν μπορεί τίποτα να στο βγάλει αν εσύ δεν το προσπαθήσει. Το Πνεύμα το Άγιο φωτίσει αρχές και εξουσίες, κόσμο και κοσμάκι, και όλους και εμένα τον συναμαρτωλό, και εμένα τον συναμαρτωλό, να μας φωτίσει πραγματικά, γιατί έχει ανάγκη η ανθρωπότητα σήμερα, παρότι που έχει τόσα φώτα, παρότι που έχει τόσα κύριε με τόσα παντόλα, είναι λάμπες καμένες, είναι λάμπες που πραγματικά χαντακώνουν τον άνθρωπο, τον υποβεβαιώνουν σαν δεξιά ανθρώπου, για χρήματα, για ειδονή, για φιλοδοξίες, για οτιδήποτε πάντα όλα. Δεν είναι αυτή εξουσία όταν πρωτοπατεί το συνάνθρωπο. Δεν είναι αυτή γνώση και μόρφωση όταν τι, το σφαγιάζω και πονάω τα όργανα του ανθρώπου. Δεν είναι πράγματα ο άλλος ο οποίος πληρώνει ό,τι έχει και όταν δεν έχει να φάει και γίνεται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι κοινωνία αυτή. Είναι ατομισμός, είναι εγωισμός, είναι ψαρά, είναι πραγματικά σκοτάδισμός. Δυστυχώς, ως συνήθως σερβίρεται έτσι και λέγεται μόδα και λέγεται προδεμένος λαός, και πολλοί από εμάς το χάφτουμε και λέμε ότι ναι, έτσι είναι, θα να κάνω κι εγώ σαν εκείνο σας είχα πει κάποτε. Έτσι, όταν άρχισα εδώ το κτίριο με τη βοή του Θεού και με τη συμπαράστασή σας, είχα καρκότες και μια λοιπόν κυνηγάει την κότα, το βλέπει ο σκύλος να κυνηγάει, την πιάνει την ουρά, την κόβει ουρά. Βγήκε παραπάνω λοιπόν και βρήκε τσάνες. Την κορόιδευαν οι άνες. Αλοιπού, χωρίς ωρά, τι είναι αυτά τα βλήματα. Αν και αρχίσει η πιπεριά να βγει από μέσα του εγωισμού σου, εγώ τώρα είμαι ελεύθερη. Κάνω ό,τι θέλω, τα πάντα όλα. Έτσι έγινε. Κολοβέσαν οι πέσει, ήρθανε, κόψε τις ωραίες για να τη μόδα, για να τη μοτέρα, για να τη έτσι όπως είναι η σαπίλα της Ευρώπης. Και να αποφύγουμε εμείς τι, αυτή την κοινωνία που πραγματικά τι, που είναι τι, παγκόσμια, δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, λεξιλόγιο στον κόσμο που να μην υπάρχουν ελληνικά μέσα. Ούτε και η παράδοση όπου ακριβώς όπως ήταν, δεν κρατιέται, γιατί ακριβώς τη φτύνεται και τη φτύνεται, γιατί σερβίρεται από τους σκοταδιστάς, έτσι, για σκοπούς χρηματολατρίας και ακόμα τι, να μας απομονώσουν και να μας απομακρύνουν από τη χάρη. Και πάρα πολλές φορές τι, γεννόμαστε κι εμείς σαν κληρικοί και σαν ακόμα τι, αρχιερείς και ιερείς και πάλι για τα πάντα και χριστιανοί, γεννόμαστε πολλές φορές τι, σκάνδαλο για την πίστη. Και τα πράγματα πραγματικά τι, εκεί είναι προβληματισμός. Στο καλός. Θα πω ένα χωρίο πάλι από τη γραφή κατά Ιώ, κατά Αμαθαίων. Επί καθέντρα Μωυσέως εκάθισαν γραμματείς και φαρισαίοι. Πάντα όσα λοιπόν μη ποιείτε, κατά τα έργα αυτών μη ποιείτε. Γιατί είμαστε με χρηματολάβο. Καλοπερασάκινες. Αδιαφορία. Μεγαλεία. Δόξης δεξιά και αριστερά. Όλα αυτά τα πράγματα είναι τι, αντίθετα από αυτά τα οποία τι. Γιατί να πω ότι μια... Είχαν οι Άγιοι Πατέρες, εκτός από τον Άγιο Νεκτάριο μόνο, Άγιοι Πατέρες είχαν μήτρα, είχαν σάκο, είχαν μανδύα, Αυτά ήταν τότε αυτό καρτών. Ο αρχιερέας, οι άγιοι, το ομοφόριο έχουν. Και ξέρετε τι λέμε ομοφόριο? Όταν δείτε μια λειτουργία που την κάνει δεσπότης, ο πρώτος στη σειρά που βγαίνουν τα άγια έχει το ομοφόριο στα χέρια και το φέρνει εδώ στην ωραία πύλη και το τοποθετεί στο λαιμό για να πληρώσει τα καθήκοντά του, να δεηθεί τα πάντα όλα. Ούτε μήτρες, ούτε μπαστούνια, ούτε μάνατα τα πράγματα. Όλα αυτά έγιναν μετά. Και αυτά τα πράγματα πολλές φορές σήμερα ηλεκτρίζονται. Πολλές φορές τα βλέπουμε ότι είναι χρυσά και λαμπρά και το κάνουν. Δηλαδή, να τι κάνουν εκεί, να τι κάνουν άλλοι. Όλα αυτά βέβαια ας είμαστε επίοικοι, αλλά προσευχή και να μην παρασυρθούμε από πράγματα τα οποία πραγματικά τι μας οδηγούν σε άλλη κατεύθυνση και σκανδαλίζουμε τον κόσμο όταν υποφέρει, όταν δυστυχεί, όταν έχει τόση και τόση δυσκολία και ανέχεια και τόσες και τόσες πολλές τι ασθένειες, τις οποίες θα έπρεπε πολύ διαφορετικότερα να βρίσκεται σήμερα ο άνθρωπος και όχι στην κατάσταση που βρίσκεται. Συγκολύνω πως.

σημερινή ημέρα η Εκκλησία μας, η Ορθοδοξία μας τιμά αβέως κατόπιν εντολής Θεού για να έρθει πλέον το Πνεύμα το Άγιο να είναι ανάμεσά μας μέχρι την Ιδία του αιώνας. Ο Χριστός φώτισε και έδωσε δύναμη σε αυτούς και ιδίως στους Αποστόλους και σε αυτούς που τον πίστεψαν. Και εδώ είναι κάτι το πολύ, όχι παράξενο, αλλά θάρρος που είχαν. Τον έστειλαν μια ομάδα να τον συλλάβουν και να τον πάνε στον Κρήτη να τον δικάσουν. Και εκείνοι μόλις άκουσαν, δεν τόλμησαν, δεν μπόρεσαν να απλώσουν το χέρι για να τον πιάσουν. Και όταν τους ρώτησε τι έγινε, οδέποτε ελάδισε άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Δεν μπόρεσαν να αντέξουν πλέον την αυτό συλλάβουν. Έχουμε τέτοια χαρίσματα, έχουμε τέτοιες δωρεές, έχουμε τόσα πράγματα από το Θεό. Μην τα μιλώ, μην τα μιλείς, μην τα περιφρονείς, μην τα αγνοείς. Γιατί η Ορθοδοξία μας έστω δεν θα κυνηγείται οπωσδήποτε. Και ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που είναι για μένα σήμερα, που είναι και οι εκλογές, σε άλλες χώρες ψήφισαν άλλη την Πέμπτη, άλλη την Παρασκευή, και η Κύπρος κατάφερε χθες να ψηφίσει. Εμείς την Κυριακή. Λες και δεν είμαστε ορθόδοξη χώρα. Δεν έχουμε πίστη εμείς. Αυτό το πράγμα λιγάκι με προβληματίζει. Ποιοι κυβερνάνε? Ποιοι κάνουν κομμάτι? Μόνο μια χάρη θα μας σώσει από τέτοια, από τέτοιες παγίδες. Και η χάρη του Θεού είναι ακριβώς τι? Να γνωρίζω το τι πιστεύω και να προσπαθήσω αυτό ακριβώς που λέω πολλές φορές. Αυτό που δεν θέλεις να σου κάνει ο άλλος, μην το κάνεις εσύ στον άλλον. Και αυτό που θέλεις από τον Θεό, κάνε το στον άνθρωπο και θα το βρεις από τον Θεό. Τα πράγματα δεν θυσιάστηκε έτσι ο Χριστός για χάρη γούστου. Θυσιάστηκε γιατί αγαπάει τον άνθρωπο. Και όποιος δεν είναι τιμώρησε ο Θεός, είναι λάθος. Δεν τιμωράει ο Θεός. Αυτό τιμωριέται και ο πονηρός ζηνάει να το ανοίξει την πληγή περισσότερο. Το ότι θλίψεις θα έχουμε και πόνους θα έχουμε οπωσδήποτε, αλλά όχι όμως γιατί είναι τι? Μαστίγωμα από το Θεό. Ο Θεός θέλει να μας δει πραγματικά ζωντανούς. Μας θέλει να μας δει να έχουμε μια κοινωνία την οποία τι? Να είναι αγαπημένη και ενωμένη. Όχι μόνο σε έναν τόπο, παντού. Αλλά βλέπεις ότι τι? Πάρα πολλά αλφαβήτα συμφέροντα δημιουργήθηκαν τόσες και τόσες αιρέσεις. Και έτσι εκείνοι βεβαίως κάνουν κομμάτι αλλιώς πρέπει. Και πιο πολύ σήμερα βεβαίως πορεύεται ο Πάπας με πολλά συγκροτήματα γύρω του και άλλα πράγματα τα οποία είναι τι? Και των Προτεσταντών που δεν έχουν τίποτα άλλο. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη πραγματικά να σκεφτώ και να σκεφτούμε. Δεν ήταν τόσο απαραίτητο σήμερα να πάμε να ψηφίσουμε. Θα μπορούσα να ορίσω μια μέρα. Μια μέρα που σας είπα, εκεί που οι Προτεστάντες έβαλαν το ποδάρι έτσι, κέρδισαν και μάλιστα την Πέμπτη, είπα. Πήρε ο εισαγγελέας το κουτί και το πήγε στο γραφείο του. Και όπου ψήφισε, τα πτάπηρε και τα πάει εκεί. Δεν είναι οι εκλογές όπως ακριβώς κάνουμε τις άλλες που γίνονται πολιτικές. Εδώ ήταν πράγματι, είναι κάτι που νομίζω για μένα είναι. Να σήμερα δεν θα εκκλησιάστηκε ο περισσότερος κόσμος. Χάρη από αυτό που εκκλησιάζονταν. Χάρη το ότι τι? Ότι έπρεπε να πάει να ψηφίσει. Τα πράγματα δείχνουν καθαρά
ότι μας καπιστρώνουν και χρειάζεται οπωσδήποτε αυτά τα οποία ο ίδιος ο Χριστός ή αυτά που ακριβώς οι ίδιοι φρουροί που πήγαν τον συλλάβουν και είπανε οδέποτε ελάλησε άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος, τέτοια πράγματα πρέπει να τα δευσίσουμε και να τα ζήσουμε για να μπορέσουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε τη κάθε σύγχρονη εποχή. Κάθε εποχή έχει και τα δικά της. Τώρα όμως έχουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία η τεχνολογία δήθεν, η οποία μας οδηγεί σε πράγματα περιφρονικά και δεν ξέρω τι, αλλά και από παντού θέλουν να πιαστούν, θέλουν να βρεθούν. Και η αφρίζουσα λύσα είναι εκείνη ότι τι, δεν θέλουν η Ορθοδοξία να ακούγεται και δεν θέλουν οι Ορθόδοξοι να υπάρχουν. Θέλουν πραγματικά τι να κάνουν, να σβήσουν, αλλά ματιοπονούν. Ματιοπονούν. Ό,τι και να γίνει, θα υπάρχει ο λαός. Σκοπός είναι μην την πατήσει. Μην την πατήσει ο καθένας μας. Κάπου γίνεται αντίθετα πράγματα. Γιατί ο Χριστός λάλησε και μίλησε έτσι στους Αποστόλους που τους είπε να πάνε να κηρύξετε αυτά τα οποία ακούτε. Και σαν δευτέρη ολόκληρη η ζωή τους μέσα γράφτηκαν όλα αυτά τα οποία πραγματικά τους είπε. Το ανατύπωσαν μέσα τους και είχαν δύναμη. Και πόσες φορές και το μαρτύριο ακόμα και φυλακή ακόμα και ακόμα και θανάτους ακόμα, τι δεν τις έχουν κάνει? Γιατί ακριβώς πίστεψαν με όλη τους την ψυχή. Πίστεψαν. Εμείς μια δυσκολία έχουμε και αντιδρούμε και δεν έχουμε και πολλές φορές και αυτά να πούμε ότι τι, και βαστιμούμε. Είναι κάτι που είναι παράξενο. Και δεν δίνουμε και στα παιδιά ακόμα μια τέτοια πραγματική, ένα τέτοιο παράδειγμα που πρέπει να δώσουμε. Δεν είναι ανάγκη να πεις του παιδιού κάνει προσευχή, κάνει εσύ να σε δει. Εσύ στην εκκλησία να σε δει. Δεν είναι ανάγκη να πεις του παιδιού άμα άρχισε λοιπόν και κλωτσάει. Και όταν σέρνει σαν αρνάκι πάλι τίποτα δεν είναι. Πρέπει να έχει και πρωτοβουλία. Και η πρωτοβουλία αυτή είναι παράδειγμα που θα δει από μένα, από σένα, τον καθένα μας και ιδίως από τους γονείς. Ας χρειάζεται το συντομότερο να αλλάξουμε πορεία. Αρκετά πήραμαν τα λεγόμενα ψεύτο ευρωπαϊκά θα πότε λέξη. Όλο κινιόμαστε με μόδες ξένες. Για ποιο πράγμα? Τι έλειπε? Τι λείπει? Η γλώσσα λείπει? Η παράδοση λείπει? Τι λείπει? Η πίστη? Πού είναι η ρίζα? Έλληνες πήγανε να βρούνε και νυν εδοξάστε ο Υιός του ανθρώπου, είπε ο Χριστός. Πώς ακριβώς εμείς έτσι παρασυρώμεθα και γινόμαστε πολλές φορές ρεντίκουλο στους ξένους για να μπορέσουν και να κάνουν, να πετύχουν αυτό το σκοπό τους. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα οποία πραγματικά έχει το Ευαγγέλιο πρέπει τουλάχιστον να τα έχω στο νου μου και να φελάγομαι όχι κατά δύναμη, μπορώ πραγματικά, αλλά και όταν πέφτεις έχει και μετάνοια. Αλλά χρειάζεται να ξέρεις τι πιστεύεις, να ξέρεις γιατί πας στην εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι ολόκληρη εκείνη την εκκλησία, όλο το μαρτύριο εκείνο, όπως έγινε τώρα από το Πάσχα μέχρι σήμερα. Σε κάθε Κυριακή, σε κάθε Θεία Λειτουργία γίνεται η αναπαράσταση αυτή μέσα, αλλά σε λίγο χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν λάτε δέσχευμα. Μην αφρονούμε, μην περιφρονούμε την Ορθοδοξία μας. Μην αφήνουμε. Μόνο εκεί θα βρούμε δύναμη και παρηγοριά. Εκεί θα βρούμε δύναμη και κουράγιο. Εκεί θα βρούμε δύναμη και την παντάτη. Και ας αφήσουμε αυτές τις ιδέες που σφυρίζονται και έρχονται απ' έξω και παρασυρώμεθα να είμαστε τι, Ευρωπαίοι ή ακόμα και Αμερικάνοι ή οτιδήποτε. Τα πάντα είναι τι, έχουμε ρίζες, έχουμε τι, παράδοση, έχουμε γλώσσα,
Έχουμε και τα χαρίσματα της πίστεως. Τώρα αυτό μας χρειαστεί η ταυτότητα και των ημών κληρικών, γιατί θα μπορούσαν να αντιδράσουν και να πούνε όχι τις 50 να βάλετε εκλογές, να μπαστούν, να χτυπήσει η μπαστούνα εκεί που χρειάζεται. Αλλά τα άφησαν έτσι και τα αφήνουμε έτσι. Όλες αυτές είναι για μένα υποχωρήσεις. Δεν θέλουμε μάχη. Μάχη όχι με όπλα. Γιατί θα βρω αντίπαλο οπωσδήποτε. Θα παλέψω. Και χάρη του Θεού οπωσδήποτε θα του δώσει να καταλάβει και εκείνος το λάθος που κάνει. Σας είπα, 5 κράτη που τα 4 είναι προτεστάντικα ψήφισαν άλλες μέρες. Η μόνη Ορθόδοξη που είναι η Κύπρος που ψήφισε χθες. Και όχι Κυριακή. Κυριακή Πεντηκοστής μάλιστα. Γι' αυτό το πράγμα λιγάκι. Να σκεφτούμε. Και όταν αύριο θα πάμε στην κάτω. Ποιοι και πώς τα πράγματα. Πώς πρέπει να γίνουν. Ότι δεν είναι τίποτα. Για όσους δεν πιστεύουν, δεν είναι τίποτα, βέβαια. Για όσους λέμε και θέλουμε να πιστέψουμε, νομίζω ότι πρέπει να τα σεβαστούμε αυτά τα πράγματα. Και πρέπει οπωσδήποτε και να αντιδράσουμε σε ορισμένες περιπτώσεις. Όχι με καυγάδες, αλλά φτάνει όταν έχεις εσύ την απουσία από εκεί. Εκατομμύρια άνθρωποι, άλλοι πήγαν για διακοπές τώρα. Άλλοι δεν φύγουν. Ενώ θα μπορούσαν τι, κάτι τα. Εδώ δεν γίνεται. Και ιδίως ορθόδοξος χώρα να υποχωρήσει άνευ. Μία διαμαρτυρία να γίνει. Και η διαμαρτυρία θα γίνει στο κάθε άτομο τώρα. Δεν θα πάω. Γιατί να πάω. Όταν δεν μου σέβεται από το πιστεύω μου, θα σεβαστώ εγώ. Λοιπόν, εκεί τη θέση του. Γι' αυτό λοιπόν, όταν θα γνωρίσουμε τη γραφή και όταν θα ζήσουμε τα της γραφής, τα πράγματα θα τα δούμε πολύ διαφορετικότερα. Λάτε, λάτε παιδιά μου. Λάτε πραγματικά, λαέ μου. Μην αφήνουμε τον εαυτό μας να μας καπιστρώνουν και να μας έρουνε όπως θέλουν εκείνοι οι οποίοι έχουν δει. Όχι καλό για την ανθρωπότητα, αλλά συμφέροντα για τον εαυτό του. Η κρίση αυτή που είναι αυτή τη στιγμή, η οικονομική κρίση που βρίσκεται, δεν βρίσκεται γιατί δεν υπάρχουν. Βρίσκεται σε χέρια και σε διψασμένες καρδιές που ακριβώς δεν χόρταναν με τίποτα. Και δεν χορταίνεις με αυτά τα πράγματα. Και έρχεται ο Υιός Φόρος, να! Τι κάνει εκείνος, να, τι κάνει όλο, εσύ βλάκα, να. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται όταν να γνωρίζω τι πιστεύω και να το ζω αυτό που πιστεύω για να μπορέσουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, για να μπορέσει τι και να ανακοφιστεί και ο λαός, να μην πω ακόμα και η ανθρωπότητα.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

Ο σήμερα εορταζόμενος Όσιος Αγαπητός ήταν από την πόλη του Κιέβου και πήγε στα Σπήλαια στα χρόνια του Οσίου Αντωνίου, του κτήτορος της Λαύρας των Σπηλαίων. Με πόθο πολύ ζητούσε από τον Όσιο να τον δεχθεί και να τον τιμήσει με το πανίερο μοναχικό σχήμα. Και εκείνος, μετά την κανονική δοκιμασία, τον έκυρε και τον κράτησε κοντά του. Βλέποντας ο αγαπητός τον Όσιο Αντώνιο να υπηρετεί με αγάπη τους ασθενείς και να τους θεραπεύει με τα βότανα και την προσευχή του, θέλησε να γίνει μιμητής του. Αν κάποιος αδελφός αρρώστενε, ο σπλαχνικός αγαπητός άφηνε το κελί του και την ησυχία του και έτρεχε στον άρρωστο. Καθόταν δίπλα του και ικανοποιούσε αγόγγιστα όλες του τις ανάγκες μέχρι να αναρρώσει. Συνάμα έκανε αδιάλειπτη θερμή προσευχή στον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων Ιησού Χριστό υπέρ της υγείας του ασθενούς αδελφού. Και αν η αρρώστια συνεχιζόταν για πολύ καιρό και ο αδελφός έχανε την υπομονή του και μεμψημυρούσε, ο Άγιος τον ενίσχυε και τον παρηγορούσε με λόγους αγάπης και παρακλήσεως. Ακολουθώντας έτσι ταπεινά το παράδειγμα του γέροντά του Οσίου Αντωνίου, ο φιλόθεος αγαπητός αξιώθηκε από το Θεό της ίδιας θαυματουργικής χάριτος. Με τη δύναμη του Χριστού θεράπευε όλες τις παθήσεις, κάνοντας προσευχή και δίνοντας τους αρρώστους να φάνε λίγα χόρτα από εκείνα που έτρωγε ο ίδιος. Η φήμη του δεν άργησε να διαδοθεί στην πόλη του Κιέβου. Πλήθη χριστιανών που βασανίζονταν από ποικίλες ασθένειες άρχισαν να σειραίουν στη μονή και να θεραπεύονται από τον ιαματικό αγαπητό. Την εποχή εκείνη υπήρχε στο Κίεβο ένας γιατρός, Αρμένιος κατά την πίστη και το γένος, διάσημος για τις διαγνωστικές και θεραπευτικές του ικανότητες. Με μια σύντομη εξέταση μπορούσε να καταλάβει από τι έπασχε ο άρρωστος, αν θα γινόταν καλά ή αν θα πέθαινε και πότε. Αν αντιλαμβανόταν ότι η κατάστασή του ήταν κρίσιμη, δεν τον αναλάμβανε. Κάποτε έφεραν στη Μονή των Σπηλαίων έναν άρρωστο βογιάρο, αυλικό του ηγεμόνα Βσέβολοντ. Ο Αρμένιος γιατρός τον είχε απελπίσει, λέγοντάς του απερίφραστα πως θα πέθαινε σε 8 μέρες. Όσιος αγαπητός προσευχήθηκε πάνω από τον ασθενή και κατόπιν του έδωσε να φάγει λίγα χόρτα από το πιάτο του. Ο άρρωστος θεραπεύτηκε αμέσως. Μετά από αυτό το θαύμα, η δόξα του ιαματικού αγαπητού έφτασε στο αποκορύφωμά της. Ο Αρμένιος έλειωνε από ζήλια και κατηγορούσε το Μακάριο σαν κομπογιανίτη και ψευτοθαυματοποιό. Θέλησε μάλιστα να τον ρεζιλέψει στους ανθρώπους. Με έμπιστους υπηρέτες του, όμοιους με αυτόν στην κακία, έστειλε στη Μονή έναν ετοιμοθάνατο. Τους είχε δασκαλέψει να του δώσουν με τρόπο να πιει ένα φαρμακερό υγρό. Έτσι θα ήταν βέβαιος ο θάνατός του. Όλα έγιναν όπως τα είχε προετοιμάσει ο μισαρός Αρμένιος. Μόλις ήπιε το δηλητήριο ο άρρωστος, άρχισε να σπαταράει σαν ψάρι και να βγάζει αφρούς από το στόμα. Ο θάνατος τον είχε κιόλας αγγίξει. Ο Όσιος, βλέποντάς τον να πεθαίνει, έφερε λίγα χόρτα από το τραπέζι του και τα έβαλε με δυσκολία στο στόμα του ετοιμοθάνατου. Ύστερα γονάτισε μπροστά του και παραδόθηκε σε θερμή ηκεσία προς το Θεό. Πριν περάσει πολλή ώρα, ο ετοιμοθάνατος συνήλθε, γέμισε ζωή και σφρίγος και σηκώθηκε όρθιος. Όταν πληροφορήθηκε το γεγονός ο Αρμένιος, λύσαξε από το κακό του. Διέταξε τους ανθρώπους του να βρουν τρόπο και να ποτίσουν με το φαρμάκι τον ίδιο τον Όσιο. Εκείνοι πήγαν σαν ευλαβείς τάχα προσκυνητές και με πολλή πονηρία του πρόσφεραν το δηλητήριο σαν ωφέλιμο ποτό, παρακαλώντας τον να το πιει και να τους ευλογήσει. Ο Όσιος το ήπιε, αλλά δεν έπαθε τίποτα.
ο Κύριος που υποσχέθηκε στους δούλους του ότι καν θανάσιμον τη πίωσιν ου μη αυτούς βλάψει, λύτρωσε και τώρα τον μακάριο αγαπητό από τη θανατηφόρα δράση του δηλητηρίου. Δεν πέρασε πολύς καιρός και αρρώστησε ο ηγεμόνας Βλαδίμηρος Σεβολόντοβιτς ο μονομάχος. Βρισκόταν τότε στο Τσερνιγόφ. Ο Αρμένιος γιατρός πάσχιζε με όλα τα μέσα που διέθετε να τον βοηθήσει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ο ηγεμόνας έφτασε στα πρόθυρα του θανάτου. Απελπισμένος τότε, ειδοποίησε τον ηγούμενο της Λαύρας Ιωάννη, παρακαλώντας τον να στείλει στο Τσερνιγόφ τον ιαματικό αγαπητό για να τον θεραπεύσει με τη χάρη που είχε από το Θεό. Ο ηγούμενος Ιωάννης κάλεσε τον Όσιο και του μετέφερε την παράκληση του άρρωστου ηγεμόνα. Αλλά ο μακάριος, που ποτέ δεν είχε βγει από το μοναστήρι, είπε ταπεινά: «Τίμιε γέροντα, αν πάω στον ηγεμόνα για τη θεραπεία του, τότε πρέπει να πηγαίνω και στους άλλους που έχουν παρόμοια ανάγκη. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι ενώπιον του Θεού. Ζητώ λοιπόν την ευλογία σου να μην αναχωρήσω για το μέρος όπου με περιμένει ανθρώπινη δόξα, γιατί υποσχέθηκα στο Θεό να την αποφεύγω μέχρι την τελευταία μου αναπνοή. Δώσε μου την ευχή σου να φύγω σε άλλο μέρος και να κρυφτώ προσωρινά μέχρι να περάσει αυτή η δυσκολία. Αν όμως θελήσεις να με στείλεις εσύ στο Τσερνιγόφ, θα κάνω υπακοή. Ουχ, ως εγώ θέλω, αλώσει». Ο ηγούμενος Ιωάννης θαύμασε την αρετή και την ταπείνωση του υποτακτικού του και δεν επέμεινε. Είπε στους απεσταλμένους του ηγεμόνα πως δεν μπορεί να τον πιέσει. Αν μπορούσαν εκείνοι, ας τον έπιθαν. Αλλά όπως ήταν φυσικό, και των απεσταλμένων οι προσπάθειες έμειναν άκαρπες. Ο Όσιος ήταν ανένδοτος. Όταν είδαν και απόειδαν, ζήτησαν τουλάχιστον λίγα χόρτα από το πιάτο του αγαπητού. Το αίτημά τους αυτό το συμμερίστηκε και ο ηγούμενος Ιωάννης, που έδωσε εντολή στον Όσιο να υπακούσει. Έτσι και έγινε. Ο πρίγκιπας γεύτηκε τα χόρτα που του έφεραν και αμέσως έγινε καλά. Τρελός από τη χαρά για τη σωτηρία του Βλαδίμηρος, πήρε μπόλικο χρυσάφι και ξεκίνησε με μεγάλη συνοδεία για τη μονή των σπηλαίων, θέλοντας να αμύψει και να τιμήσει το σωτήρα του. Μόλις όμως ο ταπεινός αγαπητός πληροφορήθηκε την άφηξή του, έτρεξε και κρύφτηκε. Όσο κι αν έψαξαν, ο ηγούμενος και οι αδελφοί δεν μπόρεσαν να τον βρουν. Στενοχωρημένος ο ηγεμόνας έδωσε το χρυσάφι στον ηγούμενο, προσκύνησε στην εκκλησία και έφυγε. Αλλά σε λίγες μέρες έστειλε ένα βογιάρο του με πολλά δώρα για τον Όσιο. Ο βογιάρος βρήκε τον αγαπητό στο κελί του και απόδεσε τα δώρα μπροστά στα πόδια του. Ο Όσιος τότε του είπε: «Παιδί μου, ποτέ δεν παίρνω αμοιβή για τις θεραπείες, γιατί αυτές γίνονται όχι με τη δική μου δύναμη, αλλά με τη δύναμη του Χριστού. Γι' αυτό και τώρα δεν μπορώ να δεχθώ αυτή την προσφορά του Κυρίου σου. Το γνωρίζει, Πάτερ, και εκείνος που με έστειλε πως δεν παίρνεις αμοιβή», αποκρίθηκε ο βογιάρος. «Αλλά σε παρακαλώ, για να μην λυπήσεις τον άνθρωπο που έκανε υγιή ο Θεός με τη δική σου μεσολάβηση, δέξου αυτά τα δώρα και χρησιμοποίησέ τα όπως εσύ νομίζεις. Μοίρασέ τα αν θέλεις τους φτωχούς». «Να είναι ευλογημένο», τότε είπε ο Όσιος. «Πες όμως σε αυτόν που σε έστειλε ότι αν θέλει να είναι ευάρεστος εκείνον που τον γλίτωσε από το θάνατο, να μοιράζει στους φτωχούς και από την υπόλοιπη περιουσία του, γιατί δεν θα μπορέσω να τον βοηθήσω άλλη φορά. Τον παρακαλώ με την καρδιά μου να υπακούσει, για να μην τον βρουν χειρότερα». Και λέγοντας αυτά, ο ανάργυρος αγαπητός πήρε τα δώρα και βγαίνοντας βιαστικά από το κελί του, τα πέταξε έξω δίπλα στην πόρτα. Ο ίδιος εξαφανίστηκε και κρύφτηκε σε άγνωστο μέρος. Βγαίνοντας ο γιάρος έξω,
είδε τα δώρα πεταμένα κάτω και πουθενά τον Όσιο. Λες και τον είχε καταπιεί η γη. Τα μάζεψε τότε και τα πήγε στον ηγούμενο. Όταν επέστρεψε στον ηγεμόνα, διηγήθηκε σε εκείνον και τους αυλικούς του ό,τι είχε συμβεί και όλοι δόξασαν το Θεό και το γνήσιο δούλο του αγαπητό, ο οποίος στήριζε την ελπίδα της αμοιβής του στον ουρανό, όπου ούτε σεις ούτε βρόσης αφανίζει και όπου κλέπτε ούδι ορίσουσιν ουδέ κλέπτουσιν τους αιώνιους θησαυρούς του Κυρίου, τους ετοιμασμένους για τους πιστούς οικονόμους των χαρισμάτων του. Από τότε ο ηγεμόνας Βλαδίμηρος άρχισε κατά την εντολή του Οσίου να μοιράζει απλόχερα τα πλούτη του στους φτωχούς. Κάποτε όμως παραχώρησε ο Θεός να αρρωστήσει και ο αιωματικός αγαπητός. Βρήκε τότε ευκαιρία και τον επισκέφθηκε ο Αρμένιος γιατρός, ενδιαφερόμενος δήθεν για την υγεία του. «Δεν μου λες, γέροντα», ρώτησε ειρωνικά τον Όσιο, «με τι χόρτο θεραπεύεται η δική σου αρρώστια?» «Με εκείνο που θα υποδείξει ο Κύριος, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων», αποκρίθηκε με ακακία ο Μακάριος. «Ιδέα δεν έχει αυτός εδώ από ιατρική. Είναι τελείως άσχετος», αποφάνθηκε με υπεροψία ο γιατρός, κοιτάζοντας με νόημα τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί. Ύστερα έπιασε το χέρι του Οσίου και είπε με επισημότητα, «Σου λέω στα αλήθεια ότι δεν έχεις πάνω από 3 ημέρες ζωής. Σου δίνω το λόγο μου, αν σε 3 μέρες δεν πεθάνεις, εγώ αλλάζω ζωή και γίνομαι μοναχός σαν εσένα». Στα λόγια αυτά ο Όσιος αγαπητός αγανάκτησε. «Αυτή είναι η τέχνη σου?» είπε αυστηρά. «Αντί να σώζεις, προλέγεις το θάνατο? Αν είσαι ικανός, θεράπευσέ με. Αν όχι, τότε γιατί λες πως θα πεθάνω σε 3 μέρες? Ο Κύριος με πληροφόρησε ότι θα με πάρει κοντά του μετά από 3 μήνες». Αλλά ο Αρμένιος επέμενε. «Μην έχεις τέτοιες μάταιες ελπίδες. Δεν βλέπεις τα χάλια σου? Αποκλείεται να ζήσεις περισσότερο από όσο σου λέω». Στο μεταξύ έφεραν στον Όσιο κάποιον άρρωστο από το Κύβο για να τον θεραπεύσει. Εκείνος με θαυματουργική επέμβαση του Θεού σηκώθηκε αμέσως από την κλίνη και πήγε στο τραπέζι για να πάρει λίγα χόρτα. «Να το χόρτο της θεραπείας μου, δες το και συνετήσου», είπε στο γιατρό που τον κοίταζε με έκπληξη να στέκεται όρθιος. «Αυτό δεν φαίνεται να είναι από τα δικά μας χόρτα», είπε αμήχανα ο Αρμένιος. «Μοιάζει με ένα φυτό που φυτρώνει στην περιοχή της Αλεξάνδρειας». Γέλασε ο Όσιος με την αμάθειά του και έδωσε στον ασθενή να φάει, ενώ ο ίδιος γονάτισε σε προσευχή. Σε λίγο ο άνθρωπος είχε θεραπευθεί. Κατόπιν ο θείος αγαπητός στράφηκε στον γιατρό. «Φάει και εσύ, σε παρακαλώ, από τα χόρτα μου». «Δεν μπορώ, πάτερ, γιατί εμείς έχουμε αυτό το μήνα 4 ημέρες νηστεία και η σημερινή μέρα είναι νηστίσιμη». «Μα σε ποια πίστη ανήκεις εσύ?» ρώτησε με απορία ο Όσιος. «Καλά, δεν έχεις ακούσει για μένα? Είμαι Αρμένιος». «Αρμένιος?» φώναξε ο Όσιος με ιερή οργή. «Και πώς τόλμησες, προδότη της Ορθοδοξίας, να μπεις εδώ μέσα? Πώς τόλμησες να βεβηλώσεις το κελί μου και να πιάσεις στα αιρετικά σου χέρια το δικό μου αμαρτωλό χέρι? Φύγε από εδώ, πλανεμένε ασεβέστατε». Τροπιασμένος έφυγε ο γιατρός. Ο Θεοφιλής αγαπητός έζησε όπως τον είχε πληροφορήσει ο Θεός 3 μήνες ακόμη. Και την 1η Ιουνίου εκοιμήθη ειρηνικά και ενταφιάστηκε από τους αδελφούς στο σπήλαιο του Οσίου Αντωνίου. Μετά από λίγο καιρό ο γιατρός εμφανίστηκε συντετριμένος και τεταπεινωμένος στον ηγούμενο της Μονής των Σπηλαίων. «Αφήνω την πλάνη των Αρμενίων», είπε κλαίγοντας μετανιωμένος. «Ασπάζομαι την Αγία Ορθοδοξία, τη μόνη αληθινή πίστη
και ποθώ να υπηρετήσω τον Κύριό μας Ιησού Χριστό φορώντας το Άγιο Μοναχικό Σχήμα. Μου εμφανίστηκε χθες ο μακαριστός αγαπητός και μου είπε «Υποσχέθηκες να αρνηθείς την πλάνη σου και να γίνεις μοναχός. Αν τώρα υπαναχωρήσεις, θα καταστρέψεις την ψυχή σου. Ο Θεός ου μικτηρίζεται. Τώρα πια πιστεύω ότι ο αγαπητός είναι Άγιος». Πράγματι, ο γιατρός ασπάστηκε την ορθόδοξη πίστη, έμεινε στη μονή και έγινε μοναχός, αφιερώνοντας την υπόλοιπη ζωή του στην ίαση των τραυμάτων της δικής του ψυχής και στην ευαρέστηση του μεγάλου γιατρού Ιησού.

Αλήθεια, πόσο ζωντανή και αληθινή είναι η πίστη μας και πόσο αδικούν τον εαυτό τους όσοι μένουν μακριά από αυτή, είτε απορρίπτοντάς την εντελώς, θεωρώντας την σαν κάτι το ξεπερασμένο ή ανάξιο της νοημοσύνης τους, είτε ναι μεν δεν την απορρίπτουν θεωρητικά, στην καθημερινή όμως πράξη αρνούνται να ζήσουν σύμφωνα με αυτή, να ρυθμίσουν τη ζωή τους με γνώμονα αυτή την πίστη, δηλαδή να ζήσουν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Πέρα όμως από αυτό, το σημερινό συναξάρι μας δίνει την ευκαιρία να δούμε το θέμα της αρρώστιας και της θεραπείας της. Το πρώτο και βασικό, το οποίο χρειάζεται πάντα να έχουμε υπόψη μας, είναι ότι αρρώστιες στον Παράδεισο, πριν από την πτώση, δεν υπήρχαν. Η αμαρτία αποξένωσε τον άνθρωπο από τη χάρη του Θεού και έτσι προκλήθηκε όλη η ταλαιπωρία, την οποία γνωρίζουμε σήμερα, μια από τις εκδηλώσεις της οποίας είναι η αρρώστια η οποία καταλήγει στο θάνατο. Πώς μπορούμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αρρώστια μέχρι που να φύγουμε από τη ζωή αυτή, πώς να βλέπουμε την ιατρική και τα φάρμακα, και εδώ έχουμε βοηθούς και οδηγούς τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Ειδικότερα ο Μέγας Βασίλειος μας λέγει ότι όπως κάθε τέχνη, παραδείγματος χάριν η γεωργία, η υφαντική, η οικοδομική κλπ, δόθηκε από το Θεό για βοήθεια στην μετά την πτώση ασθενή φύση μας, έτσι μας παραχωρήθηκε και η ιατρική και η φαρμακευτική. Μπορούμε λοιπόν όταν αρρωσταίνουμε να χρησιμοποιούμε τα φάρμακα και να δεχόμαστε τις υπηρεσίες των γιατρών. Είναι όμως σφάλμα να ξεχνάμε το Θεό και να εξαρτάμε τη θεραπεία μας από τους γιατρούς και τα φάρμακα. Αφενός μεν, διότι αυτά είναι δημιουργήματα και δώρα του Θεού, αφετέρου δε, διότι εάν δεν θέλει ο Θεός, καμιά θεραπεία δεν μπορεί να επέλθει, και αντίθετα, όταν θέλει ο Θεός, μπορεί να γίνει θεραπεία ακόμη και χωρίς φάρμακα, με μόνη την άκτιστη χάρη του, όπως αυτό είδαμε στο συναξάρι του σήμερα εορταζομένου Οσίου αγαπητού του Ιαματικού. Βέβαια υπάρχει και η τρίτη περίπτωση, κατά την οποία δεν επέρχεται θεραπεία ούτε με φάρμακα ούτε με τη χάρη του Θεού και η αρρώστια παρατείνεται, αλλά και πάλι έχουμε εκδήλωση της αγάπης του Θεού, διότι όπως λέγει και πάλι ο Μέγας Βασίλειος, ο Κύριος ενώ άλλους τους θεράπευσε με μόνο το θέλω καθαρίστητη, άλλους τους άφησε να αγωνίζονται στις αρρώστιές τους για να τους κάνει δοκιμότερους με τον πειρασμό. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί πως κάποιοι Άγιοι ενώ θεράπευαν θαυματουργικά άλλους, οι ίδιοι πολλές φορές έπασχαν από αρρώστιες που επέμεναν και δεν θεραπεύονταν. Όπως και να έχει το πράγμα, πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι όλα τα δυσάρεστα τα επιτρέπει ο Θεός για το καλό μας και ότι δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε περισσότερο από όσο μπορούμε να αντέξουμε. Τέλος, οι αρρώστιες του σώματος και οι φροντίδες για την αποθεραπεία του θα πρέπει να μας θυμίζουν τις αρρώστιες της ψυχής που είναι τα αμαρτωλά πάθη και η φροντίδα την οποία θα πρέπει να επιδείξουμε για τη θεραπεία, δηλαδή τη μεταμόρφωση των παθών σε αρετές.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

Η σκυτάλη στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

τέχνη σε έναν από τους τελευταίους των Μοϊκανών, το γνωστό Τάκη Λούκα. Δημήτρης Χαρισιάδης είναι το ονοματεπώνυμο. Τι να πούμε για τον Τάκη, μια τεράστια καριέρα, ένας άνθρωπος ταπεινός, ένας πολύ μεγάλος μουσικός, από τους πιο

0: Τα γύρω.
1: Μα
0: πόλεμος γεννήθηκε.
1: Περίπου, εντάξει.
0: Εδώ κάνουμε κουμπί στην αστυνομία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, αλλά είσαι σε επάλξεις. Ακόμα στα 86 χρόνια είσαι σε επάλξεις.
1: Ναι.
0: Ο πατέρας σου ποιος ήταν?
1: Ο Κώστας Χαρισιάδης Λούκας.
0: Ο Τσολούκας.
1: Ναι.
0: Το προσωνύμιο Λούκας από πού είναι?
1: Ήταν ο παππούς μας, το πατέρα μου πατέρας. Το πατέρα μου.
0: Λεγόταν Λουκάς.
1: Λεγόταν Λουκάς.
0: Και με το
1: καλλιτεχνικό λέγε Λούκας, έτσι και τον Πέτρο, τον πρώτο αξάδερφο που έχω, η μάνα του Πέτρου.
0: Του Πέτρου Λούκα, του συγχωρεμένου πλέον.
1: Ναι, εμείς οι πρώτα αξάδερφια. Η μάνα του Πέτρου και η μάνα του πατέρα μου, αδέρφια.
0: Η μάνα του
1: Πέτρου
0: και ο πατέρα σου.
1: Ναι, αδέρφια.
0: Ήταν αδέρφια, οπότε είστε πρώτα ξαδέρφια.
1: Ναι.
0: Και ο Πέτρος εσένα σε φοβόταν λίγο, έτσι, στο παίξι.
1: Τώρα έκανα, λέμε, εντάξει.
0: Εσύ πάντα είσαι ο ταπεινός και έλεγε εγώ είμαι πρώτος ξάδερφος του Πετρολού, καλά.
1: Εντάξει.
0: Η μητέρα σου?
1: Είναι Ευαγγελία. Ευαγγελίτσα.
0: Από πού καταγόταν?
1: Ήταν από... από τα Δουλειανά. Είχε ο παππούς μου, ο άλλος. Κάθομαι και εγώ στα Δουλειανά κάποτε, κοντά στο Φιλ Παρούντα. Εκεί μας είχε απαρατήσει τότε ο πατέρας με τον πόλεμο, ήμασταν νεκρά. Και με μεγάλος ο παππούς, με εμένα και τον αδερφή μου.
0: Η μητέρα πώς λέγονταν στο επίθετο?
1: Ευαγγελία.
0: Ως το επίθετο?
1: Παναγουπούλου.
0: Και ο παππούς πώς λέγονταν στο μικρό όνομα?
1: Ζήκος.
0: Α, ο Ζήκος. Έπαιζε ντέφι?
1: Έπαιζε ντέφι με τα τακούτσια. Παναγόπουλος ήταν από το Βητσικό. Από το Δίκο, κοντά στο Πάπεγο. Ναι, από το Δίκο.
0: Από το Δίκο όμως.
1: Ναι,
0: αλλά είχε μετά στο Δολένα όμως.
1: Ναι, ναι. Παναγόπουλος είχε και έναν θείο στην Αθήνα που ήταν Παναγόπουλος στα λαϊκά, τραγουδιστής, ο καλύτερος.
0: Ο Σότος ο Παναγόπουλος.
1: Σότος, τον είχε συγκινήσει. Ήταν από μεγάλο σόι.
0: Από το Δίκο Ζαγορίου καταγόταν δηλαδή ο Σότος ο Παναγόπουλος.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, τι μαθαίνουμε από την κουβέντα.
1: Είσαι,
0: και με τον παππού του Ζήκο μεγάλωσε δηλαδή.
1: Εγώ μεγάλωσα με μεγάλωσε ο παππούς μου. Κάθομαι και ήμασταν κοντά στο Φίλπα, έδειχνε ο Φίλπας οι μαθητές όξο. Μια πόρτα ήταν 10 μέτρα.
0: Είχα τη συγγένεια με τον Φίλπα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Οπότε, Τάκη μου, η γιαγιά η δικιά σου, η Αμαλία.
1: Ναι.
0: Η μάνα του πατέρα σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Αμαλία Χαρισιάδη.
1: Έτσι.
0: Μαζί με τη Βασιλική, τη μάνα του Φίλιππα Ρόντα, ήταν αδερφές.
1: Αδερφές.
0: Οπότε ο πατέρας σου, ο Κώστας, μαζί με τον Φίλιππα ήταν πρώτα ξαδέρφια.
1: Ήταν πρώτα ξαδέρφια.
0: Εσύ τον έχεις ουσιαστικά θείο.
1: Θείο.
0: Για πες μας για τον Φίλιππα, τι άνθρωπος ήταν?
1: Ο Φίλιππας ήταν ένα κλαρίνο, δεν ξαναβγαίνει τέτοιο κλαρίνο. Ήταν ζαγουρίσιο κλαρίνο πρώτα. Έπαιζε στο Ζαγόρι. Ο Γλυγόρης ο Καψάλης, καλός κι αυτός, αλλά πήγαινε και κάθονταν, το σέβονταν. Να πάρει καμιά. Ήταν όσο έπαιζε τόσο καλύτερα. Αφού το Ζαγόρο ακόμα κλαίει για τον Φίλιππα Ρόντα.
0: Μα έπαιζε αυτή τη φράση με τον Τότο Κλαρίνο.
1: Ήταν Ζαγουρίσιο Κλαρίνο. Γιατί στο Δουλειανά είναι Ζαγόρο. Από το Δουλειανά ήταν ο Φίλιππας.
0: Ναι. Παλιά πιανόταν και μέχρι τα. Και μέχρι τα Ραβένια.
1: Ναι, έτσι μπράβο.
0: Λεγόταν Ζαγόρο.
1: Αρχοντουχόρ τα Δουλειανά. Ήταν Ζαγουρίσιο. Όλο Ζαγουρίσιο τραγούδια έπαιζε. Ήταν η παλιά εγώ τη θυμάμαι, γιατί μεγάλωσα στον παππού.
0: Και είχε και άλλους μουσικούς εκεί πέρα. Για πες μας για τους μουσικούς των Δολιανών.
1: Ήταν κάποιος Αποστόλη Τζούμας.
0: Με τον Πέτρο,
1: τον αδερφό. Με τον Πέτρο του που έβγαλε τα τραγούδια ο Πέτρος.
0: Και ο Αποστόλης έπαιζε πολύ καλά.
1: Έπαιζε καλά. Πάει στην Αμερική ο Πέτρος. Από εκεί μετά έκατσε πολλά χρόνια στην Αμερική. Ήρθε ξανά. Δεν τον ήξερε ο κόσμος. Ξεχάστηκε.
0: Πότε πήγε λέμε για τον Πέτρο Τζούμα τώρα.
1: Για τον Πέτρο Τζούμα λέμε.
0: Πότε πήγε στην Αμερική ο Πέτρος?
1: Τον είχε αδερφό τον Αποστόλη.
0: Ναι.
1: Τώρα τι αμερομηνία πάει, δεν ξέρω ακριβώς.
0: Και ο Γιάννης γιος του Αποστόλη.
1: Ναι.
0: Ο τραγουδιστής.
1: Ναι.
0: Ήταν πώς λιγόταν ο Μπερτόδωλος, πώς λιγόταν με το βιολί?
1: Α, ο Μπερτόδωλος με το βιολί, καλό βιολί και αυτός. Πολύ καλός. Είχαμε τον Φωτοτσιργαλή. Πέθανε κι αυτός.
0: Με βιολί.
1: Ήταν πολλά βιολιά.
0: Εκεί μεγάλωσε, στα Δολενά δηλαδή.
1: Εγώ μεγάλωσα στα Δολενά.
0: Οπότε από το Φίλιππα πήρε μαθήματα.
1: Βεβαίως. Από το Φίλιππα πήρα μαθήματα. Γι' αυτό παίζουμε διαφορετικά εμείς. Έχουμε λίγο άλλο χρώμα. από τα άλλα τα κλαρίνα.
0: Ο Φίλιππος ο Ρόντας έπαιζε και το πογόνι μου, το έπαιζε.
1: Καλά, καλά. Εγώ πήγαινα κοντά, έπαιζε αντέφ και βοηθούσα τον Πάπνου του Ζήκου. Πήγαινα στο Πάπνικο, τότε δεν υπήρχαν και συγκοινωνήσει όπως πάμε τώρα.
0: Ποια χρονολογία μιλάμε τώρα.
1: Τι πριν να πάω στην Αθήνα εγώ.
0: Δεκαετία του 60 τώρα.
1: Ήμουν 12 χρονών. 12 χρονών, φαντάσου τώρα.
0: Το 52 μιλάμε.
1: Το 52.

0: Να ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω. Οπότε εσύ μικρό παιδί πότε πρωτοπιάνεις κλαρίνο?
1: Εγώ έπιασα μικρό παιδί, ήμουν 7 χρονών.
0: Ήθελε ο πατέρας να ασχοληθείς με το κλαρίνο ή δεν ήθελε?
1: Ήθελα εγώ, τα αγαπούσα. Και πάει ένας, ήταν ξανά παντρεμένη η μάνα μου, είχε κάποιον κοκκινόπουλο από την Προσόγεια, από την Βούρμπια, από πάνω από τις κόντρες.
0: Πατρεύτηκε μετά από τον πατέρα σου?
1: Μετά από τον πατέρα μου, αφού την είχε αφήσει με τον πόλεμο τη μάνα μου, παντρεύτηκε η μάνα μου.
0: Οπότε ήταν φεμινίστρια η μάνα σου τότε, ότι δηλαδή παντρευόταν οι άντρες δύο φορές. Τι να έκανε και αυτή.
1: Τι να έκανε και αυτή. Και με αγαπούσε εμένα ο μητριός μου. Μικρός εγώ 7 χρονών, και πάει και βρήκε χιόν όξο, είχε χιόν και πάει βρήκε ένα κλαρίνο μικρό, ντο.
0: Α, ο πατριός σου δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πώς λεγόταν στο μικρό?
1: Κοκκινόπουλος.
0: Στο μικρό?
1: Ναι, Βασίλης.
0: Α, και ήταν από την Περσόγεια.
1: Ήταν από την Περσόγεια.
0: Α, και σε αγάπησε πολύ.
1: Μ' αγάπησε πολύ και πάει και βρήκε ένα κλαρίνο. Αλλά το κλαρίνο αυτό ήταν όλο με σύρματα. Ήταν σχισμένο και όλο με σύρματα.
0: Πόσα παιδιά είχε η μάνα σου τον πρώτο γάμο?
1: Με τον πρώτο γάμο έχει το...
0: Εσύ, ο... ναι, ποιος άλλος?
1: Με τον πρώτο γάμο εγώ,
0: με τον Κώστα, ναι.
1: η αδερφή μου η Μέρη πέθανε τώρα μπροστά, δεν έχει κανένα 3-4 μήνες.
0: Ναι.
1: Η αδερφή μου και εγώ.
0: Α, δύο παιδιά.
1: Δύο.
0: Οπότε εντάξει, βρήκες ένα τώρα ο πατριός σου,
1: ναι.
0: Υπάκουσες να...
1: Ναι, και πάει και πήρε ένα κλαρίνο, να πούμε, με σύρματα, έκατσα εγώ εκεί, ύστερα, και μάθνεις Καστοφύρπα, πήγαινα και με τεφ, να βοηθήσω τον πάπνο του Ζήκου, να πει όλο στο Ζαγόρ πήγαιναν, Αρτσίστα, Βιτσκό, Πάπιγκου.
0: Από δεκαετία του 50.
1: Ναι, πήγαιναμε με τα ποντάρια, δεν υπήρχαν τότε ούτε κούρσεις, ούτε αυτά, πολύ φτώχεια.
0: Αυτές τις τροφές δηλαδή εκεί πέρα τις έχεις με τα πόδια στο
1: πάνω? Όλα με τα ποδάρια. Πήγαινα από κάτω, είναι ένα μονοπάτ στην Κλειδονιάφστα.
0: Ναι.
1: Πήγαιναμε, είναι ένα μονοπάτ, και πήγαιναμε από αυτόν τον δρόμο, πήγαιναμε να πάνω για Πάπεγκου. Πήγαιναμε στην καινούργια Κλειδονιάφστα πάνω, όχι κάτω στο δημόσιο δρόμο.
0: Στην Λιτόβγενη, πώς την έλεγα.
1: Πώς συνέχονταν αυτό, ήταν απάνω στο βουνό.
0: Είναι παλιά Κλειδονιά.
1: Ναι, παλιά Κλειδονιά, και από εκεί έχει μονοπάτι και πηγαίνει στο Πάπιγκο.
0: Κατάλαβα, είναι από άλλο δρόμο.
1: Από άλλο δρόμο. Γεια σα, τι τραβούσαμε. Είχα και το. Και ο Πέτρος μικρός, πέραμε και τον Πετρουρούκα τότε. Ένα μεγαλύτερο ο Πέτρος. Τον πέραμε, πήγαινε κοντά στο Φίλπα.
0: Ποιος άλλος έμαθε στο Φίλπα εκτός από σένα και τον Πετρουρούκα?
1: Ήταν και κανένα δυο από τον Παρακάλαμο, οι οποίοι δεν έπαιρναν αυτοί, δεν ξέρω, έκατσαν κανένα δυο. Είχε πολύ μαθητέως η Κίστρα.
0: Και ο Σαρέας ο Λευτέρης πρέπει να έχει πάει.
1: Όχι, ο Σαρέας ο Λευτέρης ήταν με τον Κουτσοδήμο, με το Στενό που τον λέγαμε. Είχε γυναίκα από τον Ζαγούρ.
0: Πώς λεγόταν αυτός?
1: Κώστας Χαρισιάδης. Ο Κώστας ο Στενός που λέγαμε.
0: Με τον Νίκο.
1: Ήταν αδέρφια
0: με τον λόγο του.
1: Ναι. Με τον Ντεφ, με τον Μαγγέλ Δήμο πάλι. Δήμος λέγονταν. Μαγγέλ Δήμος. Κώστας Δήμος και αυτός. Στενό τον λέγαμε.
0: Ναι,
1: είχε κάνει παρασούκλου. Καλό κλαρίνο κι αυτός. Αλλά όχι σαν ο Φίλιππας. Έπαιζε κι αυτός στο Ζαγόρ.
0: Και ο Φίλιππας ήταν μαθητής του Κίτσου Χαρισιάδη, έτσι.
1: Ναι.
0: Τον Κίτσο τον πρόλαβε καθόλου εσύ?
1: Τον πρόλαβα. Έρχονταν ο Κίτσος να ακούσει στο Βασιλικό που παίζαμαν τότε, στο Παντήρι, έρθει να ακούσει τον Πετρουρούκα. Φίλιππας, Ιδόια, Πετρουρούκας, εκεί ήταν 3-4 συγκροτήματα.
0: Δηλαδή ουσιαστικά όλη η ιστορία του Πογονίου και της παραδοσιακής μουσικής, όταν με Κίτσος Χαρισιάς ήταν ο Πατριάρχης τώρα, έτσι.
1: Ναι, έτσι. Και έρχονταν εκεί και έρθει, άξε το Φίλιππα, άξε το αυτά. Για να πάω να ακούσω, λέει, και τον Πέτρο, λέει, έχω καλές εντυπώσεις, μου λένε. Πάει και τον άξε, ωραία παιδί μου, του είπε. Έρθει ο Κίτσος ο Χαρισιάδης, του είπαν. Ο Πέτρος, συγχαρητήρια, του είπε. Αν θα πεθάνω εγώ θα σε αφήσω στο κουδάρ.
0: Α, έτσι είπε.
1: Ναι, του είπε.
0: Και για τον Φίλιππα τον πρώτο του μαθητή.
1: Ο Φίλιππας Τον ήξερε που ναι, ναι. Ήταν.
0: Τον ήξερε ποιος
1: τον
0: έπαιζε, ήξερε, έπαιζε, ναι.
1: Ο Φίλπας δεν κατηγοριόταν, αλλά ο Πέτρος τότε μαθητής έδειχνε ότι θα βγει καλό κλαρινό.
0: Ναι.
1: Είχε τα πατήματα, είχε ταχύτητα, ας πω λέμε εμείς. Είχε ειδικά τραγούδια, έμοιαζαν. Πήγαινε κοντά στον Κίτσο του Χαρισιά, τότε ο Φίλπας, γιατί ο Φίλπας έπαιζε σαν ο Κίτσος. Και ναι. Μπορώ να σου πω και καλύτερα. Έκλεινε καλύτερα, ήταν πιο μελωδικό. Ζαγουρίσιο κλαρίνο.
0: Τεχνικά ήταν πιο, πιο καλός δηλαδή.
1: Ναι, ήταν.
0: Ο Κίτσος πότε πέθανε ο Κίτσος Χαρισιάδης, δεκαετία του 60.
1: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς να σου πω. Ήξερα και το παιδί του και το παιδί του. Πήγαινε και σβήλισε.
0: Ο γιος του ποιος ήταν.
1: Yeah.
0: Έπαιζε κλαρίνο ο γιος.
1: Έπαιζε.
0: Πώς λεγόταν.
1: Πώς τον λέγανε το γιο του Κίτσου Χαρισιάδη.
0: Δεν συνέχισε όμως αυτός. Δεν έγινε γνωστός σαν το. Δεν ήταν ιστορία σαν τον πατέρα.
1: Έπαιζε. Και αυτός και από κουγόντα τώρα τότε εκείνα τα χρόνια και έλεγαν για να πήγαινε και τον άκουγε ο πατέρας του. Έφευγε από το γάμο, έπαιζαν δυο κλαρίνα και του έλεγε δεν κλούσες σε αυτό το τραγούδι καλά, πρόσεξε πως χλιάς, πως το έδωνε συμβουλές.
0: Ναι.
1: Και τον παρακολουθήσε να δει πως παίζει, αλλά έπαιζε.
0: Είχε πάει και μερική ο Κίτσος.
1: Ναι, πήγε
0: εκεί που γράφησε τους δίσκους αυτούς τους μεγάλους.
1: Ναι. Ο Φίλπας έστρα πάει και ο Φίλπας ο Ρούντας στην Αμερική ήταν χρόνια.
0: Και ο Κώστας ο γιος του μετά.
1: Ναι, και ο Κώστας. Πέθανε ο Κώστας γρηγορότερα από τον Φίλπα. Μετά από τον Φίλπα, ναι. Τον πατέρα.
0: Αλλά δεν ήταν Φίλπας, δεν ήταν όμως.
1: Όχι. Αυτός έπαιζε με τον Βασιλόπουλο και ένα τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και είχε προς τα Γρήνιο, κάτω έτσι, τέτοιο παίξιμο. Τσίφτη τέλεια και τσάμικα.
0: Εγώ μια φορά τον άκουσα όταν. Πότε γύρισε από την Αμερική ο Κώστας, κάπου εκεί, του δεκαετία στο 2000, κάπου
1: ναι,
0: εκεί.
1: Κάτσε, εκεί. Ναι.
0: Και είχε έρθει εδώ πέρα σε ένα πανηγύρι, θυμάμαι, στα κάτω Μάρμαρα και είχε παίξει. Εντάξει, τώρα εμείς ξέραμε τον Φίλιππα τώρα, τον πατέρα του, ας πούμε, στο άκουσμα πως ήταν. Και ο Φίλιππος ο Ρόντας τον είχε πάρει και ο Σίμωνας Σοκαράς.
1: Ναι, έτσι.
0: Σε πολλές ηχογραφίσεις.
1: Ακριβώς τον αγαπούσε. Ο Σίμωνας Σοκαράς.
0: Και ήταν και κλαρίνο. Εσείς υπηρεστήκατε πολύ και από τους μπατζέους, έτσι. Και από τον μπατζέρικο το παίξιμο.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ τους μπατζέους. Ήταν κάποιος μπατζής που σκοτώθηκε στον Αηλιά με τον πόλεμο και του βρήκαν το κλαρίνο μέσα σε ένα κούφιο.
0: Α, με τους Γερμανούς λες.
1: Ναι, με τους Γερμανούς. Και του βρήκαν.
0: Ο Γιάννης πώς τον έλεγαν.
1: Πώς τον έλεγαν.
0: Υπάρχουν κάποια στο YouTube, στο διαδίκτυο, υπάρχουν κάποια δικά του παίξηματα.
1: Και θέλω να σου πω ότι βρήκαν το κλαρίνο μέσα σε ένα κούφαλο δέντρο σάπιο. Μέσα.
0: Ποιος το βρήκε.
1: Το βρήκαν οι δικοί του. Είπαν ότι του σκότωσαν εκεί απάνω στον Αηλιά, στο όχι, στον Καλμπάκι.
0: Και πήγαν και σκότωσαν οι Γερμανοί δηλαδή.
1: Οι Γερμανοί τότε με τον πόλεμο.
0: Αυτός θα γινόταν μεγάλος μουσικός.
1: Ναι.
0: Με τον Βασίλη.
1: Ο κουλός λένε και ξέρω τι αυτά. Μπατζίτη, εγώ δεν τσέφτασα αυνούς. Δεν τσέφτασα.
0: Είχε πάρει, έλεγε ο Πετρολόγκας, είχε πάρει κάποια πατήματα από τον Τίνο τον Μπατζί, γιατί κάπου έπαιζε εδώ στα Γιάννενα. Και έπαιζε στα Γιάννα τέλος πάνω κοντά σε ένα παλιό μαγαζί ο Μαλάμος που ήταν, που φαίνεται εδώ τώρα που είναι το δικαστικό Μέγαρο.
1: Ναι.
0: Και τις νότες λέει τις έγραφε σε ένα πακέτο από τσιγάρα, έγραφε τις νότες που έπαιζε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάνω.
1: Τέλος πάνω.

0: Λοιπόν, εσύ λοιπόν ουσιαστικά είσαι μαθητής.
1: Ναι, τον Φίλιππα. Ύστερα με έπαιρνε και ο πατέρας με το κλαρίνο.
0: Από τον πατέρα πήρε ναι, πράγματα.
1: Πώς δεν πήρα, πήρα και από αυτόν.
0: Γιατί και η Λουκία για τη σχολή δικιά σας πολύ
1: ναι,
0: μεγάλη.
1: Ήταν όλοι να πούμε και έπαιζα με τον Κουτσοδήμο. Μετά το πήρα και εγώ στην απάνω μου και έπαιζα κι εγώ. Πηγαίναμε από τη δυο κλαρίνα. Και τότε εγώ αρχάριος ήμουν, άρπαζα από τον έναν, άρπαζα από τον άλλον, έπαιζα καθένας το δικό του το στυλ.
0: Τότε που πήγαινες με τον Ντέφι στα ναι. χωριά αυτά, δηλαδή εσύ πήγαινες με ο Φίλιππας Κλαρίνο, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ο παππούς ο Ζήκος, ποιος άλλος μουσικός ήταν τότε.
1: Ξεκούραζα τον παππού μου εγώ.
0: Ναι.
1: Με τον Ντέφι. Τον
0: βιολί ποιον παίρνατε τότε, ποιον έπαιρνε ο Φίλιππας βιολί.
1: Ο Φίλιππας έπαιρνε τον Πορτόδουλο. Καλό βιολί και ο Πορτόδουλος Ζαγορίσιο, έκοδε. Είτε σαν ο Κερίμης.
0: Με τα τακούτσα είχες βρεθεί καθόλου εσύ.
1: Πώς, έχω παίξει και στο Θεσσαλονίκη, στην Ψάθα.
0: Α, θα έρθουμε και θα το πούμε.
1: Στην Ψάθα έχω παίξει. Έπαιζε ο πατέρας μου, έφυγε ο πατέρας μου, στραπήγα εγώ. Έπαιζα με τον Σπύρου, με τον...
0: Πού ήταν... Με τον Κώστα.
1: Με τον Κώστα, με τον Ζιούλη.
0: Ναι.
1: Και με τον Γλυγόρα, δυο κλαρίνα. Και ύστερα πήγα και ένα φεγγάρ με τον Πεντρουτζούμα και δυο κλαρίνα είχε και τον αδερφό τον Αποστόλ. Του είχε κάποιος Γιανακός από το Ζαγούρα αυτό. Γιανακός λέγονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σκαμάρισα πάνω, είχε κέντρο διασκεδάσεις. Έκατσα.
0: Άφησε που είχε εκεί πέρα, έχει τραγουδίσει και είναι τσατσέτρα και λοιπά.
1: Ναι, στραπήκα και με το Φωτίο άλλη φορά. Μας πήρε για κανένα μήνα.
0: Άλλο Μαλιάρας, ο Ζαγόρας.
1: Όχι, έχω γνωρίσει πολλούς. Τι Μαλιάρας, τι Ζαγόρας.
0: Αλλά και είναι τσατσέτρα, έχει αφήσει εποχή αυτό το κέντρο τώρα.
1: Ναι, είχε αφήσει. Είχε αφήσει εποχή και. Πήγαινα, ήταν τότε. Είχε και μαγαζί με μπουγάτσες η Γραντία αυτό. Ήταν πολύ, ήταν Ζαγουρίσιος, αγαπούσε το Γλυγόρ τον Καψάλ. Έπαιρνε γράβες αυτός, τέτοια τραγούδια ήταν.
0: Ναι, ναι. Οπότε εσύ ξεκινάς μετά τον Ντέφι με το κλαρίνο.
1: Ναι, γιατί σε βοηθάει, τον Ντέφι σε βοηθάει. Ο χρόνος, γιατί δε, όσοι παίζουν Ντέφια παίζουν χρονικά καλύτερα.
0: Μα δεν τυχαίο και ο Στάνος Καψάλης χωρημένος
1: έπαιζε Ντέφι.
0: Ο Γιάννης ο δικός σου.
1: Ακριβώς.
0: Ξεκίνησε με Ντέφι.
1: Με Ντέφι. Γιατί όλο το συγκρότημα κρατάει το ντεφ το χρόνο. Δεν έχεις ντεφ, χρονικό το ντεφ. Πώς να σου πω.
0: Ναι, δεν υποτιμάμε την αξία του.
1: Όχι.
0: Γιατί πρώτα είναι ο ρυθμός.
1: Έτσι.
0: Τώρα, εσύ πήγαινες και με άλλους μουσικούς. Δηλαδή, η πρώτη φορά που πήγες μόνος σου σε μια δουλειά, σε πανηγύρι και λοιπά, ας πούμε, πότε ήταν, θυμάσαι.
1: Εγώ πήγα. Πήγαινα, τι άτσε να σου πω τώρα, μετά τα 17 χρονών πήγαινα σε δουλειές. Στα 9 χρονών μάθηκα κλαρίνο εγώ και ύστερα στα 17-18 πήγαινα για δουλειές.
0: Σε ποια χωριά θυμάσαι τώρα?
1: Πήγαινα προς τη Κόντσα στα χωριά, Κλειδονιάφστα, Ηλιόραχ, Μολυβδοσκέπαστο, αυτά τα χωριά όλα. Μετά το Πογόνι, Βασιλικό, Ρομπάτης, Μεύγκιστα, πάντου Καστάνιανη.
0: Με συγκρότημα ποιους είχες τότε?
1: Έπαιρνα όποιον να είναι. Μια τον Πορτόδουλο, μια το γιο της Εργαλή.
0: Λαούτο.
1: Λαούτο έπαιρνα από το Μπαρακάλαμο, της Χαλιγιανέως, από τα Γιάννα έπαιρνα. Έχω παίξει με πολλούς. Έχω παίξει με πολλούς.
0: Εσύ επηρεάστηκες και από τη σχολή του Παρακάλαμου, μιας και είσαι γαμπρός
1: ναι,
0: και πέρα, ας πούμε, γυναίκα.
1: Γι' αυτό και τα παίζω αυτά τα τραγούδια, γιατί τα αγαπούσα και αυτά. Αυτά τα τραγούδια, γιατί έχω γυναίκα από τον Παρακάλαμο. Η Ελπίδα με τη γυναίκα μου ήταν πρώτη εξαδέρφες.
0: Α, η Ελπίδα Βραχοπούλου.
1: Η Βραχοπούλου, πρώτη. Η Ζερβέ. Είναι από καλλιτεχνικό συγκρότημα η Ζερβέ. Αφού ξέρεις κι εσύ.
0: Και ο πατέρας έπαιζε κλαρίνο και μετά
1: ναι.
0: ο Λευτέρης ο
1: Ζέρβας. Ο Λευτέρης ο Ζέρβας, αυτή είναι από καλλιτεχνικό συγκρότημα. Ο Χαμίτς με το κλαρίνο, ο Παναγιώτης.
0: Ο Παναγιώτης ο Χαλιγιάννης, που είχε πάει και στην Αμερική αυτός.
1: Έχει πάει και στην Αμερική.
0: Και έπαιζε και με λαϊκά και λοιπά.
1: Ναι, είναι συγκεκριμένο.
0: Για το ιδίωμα του Παρακάλαμου, τι έχεις να πεις?
1: Βήκαν και από εκεί καλλιτέχνες, καλώς. Βήκε ο Θανάσης ο Χαλιγιάννης. ο Θανάσης ο Βελεγιάννης. Όλο με αυτόν έκανα παρέα, αν τα έπιζε στα κέντρα στην Αθήνα εγώ.
0: Πολύ μεγάλος μουσικός, έτσι.
1: Μεγάλος μουσικός. Έπιζε, είχε φύγει από εδώ. Ήταν, δεν το έβαζε κανένα χέρι. Πολύ καλό κλαρίνο.
0: Μα έχει παίξει με όλους.
1: Με όλους, ναι. Και μετά έφυγε, πάει. Έφυγε, πάει στα Γρήνιο, πάει στα Αθήνες, μετά ξαφανίστηκε από εδώ.
0: Και έχω γραφίσει πολλές έχεις, ας πούμε.
1: Καλό.
0: Πεντασία τη Βέρα.
1: Και... ακριβώς, ακριβώς. Ήταν καλό
0: με
1: κλαρίνο.
0: Με τον Πολιτήρη, ναι.
1: Ναι, καλό κλαρίνο. Μετά είναι κι άλλα κλαρίνα. Στον παρακάλω με έβγαλε κανένα δύο-τρία καλά κλαρίνα.
0: Καλά. Και ο Χαλίλης, ο Μπαρμπαχρήστος ήταν
1: καλός. Ο Χαλίλης ήταν καλός, γιατί πήγαινα εγώ και μόδειχνη. Τώρα καλά μη θύμψεις. Στον πατέρα του.
0: Το Θωμά.
1: Με το κλαίνο του Θωμά.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Θωμάς καλός.
0: Πολύ καλός.
1: Πολύ καλός μουσικός. Ξέρεις πόσο με αγαπάει εμένα και τον εκτιμώ κι εγώ.
0: Και σε σέβεται ο Θωμάς πάρα πολύ.
1: Ναι, πάρα πολύ. Λέει Τάκη Μάστρο.
0: Τάκη, να σου πω ένα πράγμα και να τα ακούσει ο κόσμος αυτό. Γιατί έχουμε τώρα δύο χρόνια που κάνουμε αυτή την εκπομπή και προσπαθούμε να καταγράψουμε όλους τους παλιούς μουσικούς. Είσαι πολύ ταπεινός άνθρωπος. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ διανύει στην ένατη δεκαετία της ζωής σου, κοντεύεις στα 90, ψοφάς την κυριολεξία να παίξεις σκέτα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή πας δίπλα στο χορευτή και στο Μερακλή και πριν από λίγο καιρό τώρα που ήμασταν πάλι μαζί,
1: ναι,
0: να πας να παίξεις αυτή, να σπάσεις το κλαρίνο και να παίξεις και με το πουκίνο, με τη φιφέτα που λέμε.
1: Σκέτα, Γιώργο, Γιώργο μου, άκου να δεις. Εμείς τα παλιά τα κλαρίνα, εγώ είμαι από τους παλιούς τώρα,
0: έτσι,
1: είμαι στη Μαθμέν. Παίζαμε σκέτα και ένα τα χρόνια και μ' αρέσει πολύ το σκέτο εμένα. Μ' αρέσει το λαούτο, το βιολί. Όταν τα παίζω, συγκινούμαι από μέσα μου, από την καρδιά μου, κλαίει η ψυχή μου. Μ' αρέσει το παίξιμο το μελωδικό, δεν θέλω μεγάφωνα, 20 μεγάφωνα κουφαθήκαμε στα κέντρα. Και βάζαμε μπαμπάκια όταν έπαιζα στην Αθήνα εγώ. Με τον Αλέκο τον Κετσάκη, με τον Σταύρο τον Καψάλ. Πηγαίναμε σε συναυλίες, εκδηλώσεις. Τι τα θέλετε ρε παιδιά, αυτά τα αρχεία όλα. Δεν άκουγες καθόλου.
0: Δεν άκουγες καθόλου. Μελωδία δεν υπάρχει όταν υπάρχει ένταση.
1: Όχι, όχι.
0: Όταν είναι δυνατά η μελωδία καταργείται.
1: Όταν τα πεις μαλακά όλο το συγκρότημα, έρθα και σε σάξα στον Τζαγόρ που παίζεται με τον Μπραχόπουλο το Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Χαίρεσαι να κάτσεις να μελάς. Να μελάς δίπλα δεν σε ενοχλεί. Τι είναι αυτές οι εντάσεις που έμαθαν τώρα. Βάζει να πάνω 10 κάψεις στο κλαρίνο, βάζουν πιταλίρες κάτω, ακούγονται τα κλαρίνα, ακούγονται σαν σάλπιγγες.
0: Παραμορφωμένα.
1: Παραμορφωμένα, σαν σαξόφωνο. Ακούγονται άλλες φωνές. Δεν είναι κλαρίνο.
0: Δεν είναι μελωδία.
1: Μελωδία από κλαρίνο αυτό. Έχουν δει και ο κόσμος που φωνάζουν, μερικοί που καταλαβαίνουν από όργανα και λένε ρε παιδιά, κλείσε τα λίγο.
0: Άμα θα πάμε τώρα και εσύ που είσαι μεγαλύτερος και εγώ που σε ακολουθώ από κοντά, άμα θα πάμε σε ένα τέτοιο πανηγύρι, πόση ώρα θα αντέξουμε να καθίσουμε? Θα κάτσουμε ένα τέταρτο, μισή ώρα και μετά θα σηκωθούμε να φύγουμε.
1: Τι, αφού ζωρίζουν τα αυτιά σου μέσα, σαν να είναι, τι να σου πω. Υπάρχει καλύτερο ρε Γιώργο, να είναι το συγκρότημα ωραίο, αν μην έχεις συντάσεις πολλές. Ανοίγουν, εγωιστέ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Έχει καταργηθεί κάθε έννοια λογικής τώρα.

0: Λοιπόν, οπότε ο Τάκη Λούκας τώρα, πριν πάει φαντάρος, έχει ξεκινήσει επαγγελματικά και πηγαίνει μόνος του στα χωριά του Πογονίου.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά πας φαντάρος, έτσι.
1: Ναι, πήγα και φαντάρος, ναι.
0: Πού πήγες φαντάρος?
1: Εκπαιδεύκα στο Χαϊδάρι, όλμος 4 και 2, στο Πιζικό.
0: Και πού μετά πήγες μετά?
1: Και μετά με πήγαν. Πήγα στο Κελκής, ήταν κέντρο εκεί. Στο Κελκής, Βυρώνια λέγεται.
0: Μάλιστα. Έτσι για την ιστορία, εντάξει.
1: Ναι, ναι, και πήρα έτσι από εκεί, από πάνω το πήρα το πολιτήριο.
0: Γυρνάς μετά.
1: Ναι, στο Κελκής έξω. Ήταν ένα κέντρο εκπαιδεύσεως εκεί πέρα και ήταν όλο το Βαρέα Όλμος. Και εκεί πήρα το πολιτήριό μου.
0: Οπότε γυρνάς μετά το στρατό, είμαστε δεκαετία του 70 τώρα. Εσύ τι κάνεις, ας πούμε, στην Αθήνα, πότε κατεβαίνεις?
1: Εγώ, όποιος με καλεί, πηγαίνω και στην Αθήνα.
0: Όχι, θέλω να πω, πότε κατέβηκες στην Αθήνα τότε, εσύ μετά το στρατό? Πήγες αμέσως στα κέντρα, πότε πήγες?
1: Περίμενε να σου πω τώρα, μετά, μόλις κατέβηκα, έπιζα εδώ, είχε γνωρίσει τη γυναίκα μου, τη Μαριάνθη.
0: Ναι.
1: Πήγαινα σε ένα παίξιμο εγώ και έσκαβαν καταμπύλια όλες οι κουπέλες στον καλμπάκι. Τώρα λέω, μ' άρεσε αυτή η γυναίκα. Ήταν 5-6 κουπέλες. Τη λέω, έλα εδώ να σου πω. Τη λέω, σταμάτησα και όξω από τον καλμπάκι. Ήταν ένα μπύλ. Τόσο καβαλιέρα, πάρνει με ροκάμαδο και έβαινε. Ού λένε, πάνε λέει οι γυναίκες, οι άλλες οι κουπέλες. Του έκανα σε ντροπή. Έλα, σου πω κάτι, τη λέω κι εγώ. Ήρθε αυτή, λέει, τι θέλετε? Λέω, άμα γυρίσω από το παίξιμο, από το γάμο, πήγαινε σε δουλειά, μην τζιάντα.
0: Ναι.
1: Αν έρθω στη μάνα σου να συζητήσω, τη λέω, σε θέλω εσένα, τη λέω.
0: Πώς ήταν τα πράγματα κάποτε?
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να συζητήσω στη μάνα σου.
1: Ναι. Δεν είπε
0: τίποτα. Ο πατέρας δεν ζούσε?
1: Ήταν άρρωστος και τον είχαν σε... Θα σου πω τώρα, ναι. Λέει, μένα δεν είπε τίποτα, σαν και έλα. Λένε άλλες οι κουπέλες, σάξα εγώ. Μη συγγελάς, λέει, αυτή όλη η ράτσα, η λουκέ, το καλλιτεχνικό της, τις παίρνει τις γυναίκες και τις αφήνει. Σάξα εγώ, δεν είπα τίποτα. Τα άφησα έτσι φλού. Πήγαινα στην Αθήνα να παίξω, τη βλέπω αυτή. Εκεί ήταν ένα κέντρο που μαζεύονταν εκεί κοντά στην Ομόνια. Πώς λέγονταν αυτό, στη Βερατζέρο? Ήταν ένα υπηρώτικο μαγαζί του και από το Κρυονέρ αυτός και μαζεύονταν όλοι.
0: Κρυονέρ Πογονίου.
1: Ναι, Πογονίου και μαζεύονταν. Και τη βλέπω αυτή εγώ πάλι. Την είδα. Είχε τον πατέρα της που ήταν άρρωστος, είχε λευκημία. Λέω κι εγώ. Έβαλα στο μάτι, από την πάρω, λέω. Και ύστερα έπιακα το κότσι, το σόι και το Βυζ, τον Μπραχόπουλο, τον πατέρα, τον Γιώργο. Πάρτε μου, λέει.
0: Ο Βυζ ήταν γιος του, ήταν πατέρας του Γιώργου Μπραχόπουλου.
1: Έτσι, μπράβο. Και τον Βαγγέλ που έπαιζε βιολί στην Αμερική, ανάπηρος, πέθανε και εδώ. Λέει, πάρτε, θα μη σε λάβω εγώ, λέει. Γιατί σε ξέρουμε, λέει, τι παιδί είσαι, από την οικογένεια. Αυτοί φοβούνται, τη λέω, μήπως να παρατήσω. Να πάρω σια πέρα και ύστερα την διώξω. Όχι, λέει, αναλαμβάνω. Εγώ λέω, Βίζεις. Είναι καλό παιδί.
0: Ήταν καλός μουσικός ο Βίζεις.
1: Ναι. Για και κάτω, σε χωριά ήταν.
0: Ο Καντρίς ήταν από τους Καλλιγενναίους, έτσι.
1: Ο Καντρίς, ναι, και αυτός. Να μην τα πω εγώ. Πάνε και λέει στη μάνα της ότι θα έρθει ο Τάκης να τη ζητήσει αύριο. Είναι καλό παιδί.
0: Ο πατέρας της ήταν Μπραχόπουλος, η μάνα της?
1: Η μάνα της γυναικός μου.
0: Ναι, της Μαριάνθης.
1: Η Ελένη Μπραχοπούλου.
0: Όχι, θέλω να πω, ήταν από τους Καλλιγενναίους, από άλλο σόι. Η πεθερά σου.
1: Όχι, ήταν από Τζερβαίος.
0: Από Τζερβαίος, ναι.
1: Τζερβαίο.
0: Ναι, ναι.
1: Από Τζερβαίος. Τσιλπίδας η μάνα με την πεθερά μου ήταν αδερφές.
0: Μάλιστα, ωραία, όχι.
1: Ήταν αδερφές.
0: Έτσι. Την ελπίδα την πρόλαβα και εγώ πάντως. Πήγα μια φορά μαζί της.
1: Και ύστερα γνωρίστηκα να πούμε και εμείς με πήραν στο κέντρο μετά στην πλατεία Βάθης.
0: Την αγάπησε τη Μαριάνθη.
1: Την αγάπησα.
0: Ήρθαν μια ζωή μαζί.
1: Την πήρα, την έκλειψα. Δηλαδή έτσι λέγουμε εμείς οι παλιοί. Πήγαμε με τα ποδάρια στα Δουλιανά και ένα τα χρόνια. Και την πήγα στα Δουλιανά στον παπ μου, εκεί που με είχε μεγάλωσε. Δεν είπε τίποτα ο παππούς μου. Πού την βρήκες, βρε, μου λέει εμένα. Τι λέω, θέλω ρε παππού. Καλά δεν μου χάλασε το χατί.
0: Και στο γάμο μετά τι έγινε.
1: Την κράτσα έτσι στρα.
0: Στο γάμο είχαμε γλέντι έτσι. Ποιος έπαιξε στο γάμο.
1: Στο γάμο, όπως το τζιού μας έπαιξε μάλλον. Και μετά ήταν καλή, με αγαπούσε. Αφού μη είχαν δικό της εμένα ελπίδα μετά και ο Μπραχόπουλος, με πήρε δύο κλαρίνα στην πλατεία Βάθης και παίζαμε 3-4 χρόνια

Η σκυτάλη στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Η λαϊκή μουσα, η οποία τόσο αριστοτεχνικά αποτυπώνει στα τραγούδια της τις διάφορες στιγμές της ιστορίας του έθνους, δεν ήταν δυνατόν να μείνει ασυγκίνητη από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Εάν δεν σκεφτεί κανείς ότι έχουν περάσει περισσότερα από 500 χρόνια από τότε, το ότι επιβιώνουν τόση θρήνη για την άλωση δείχνει και το πόσο βαθιά επηρέασε τον ελληνικό λαό το γεγονός αυτό. Από τα ομοιρικά έπι μέχρι τα ακριτικά τραγούδια και τις παραλογές, ένα είναι το χαρακτηριστικό των εθνικών μας τραγουδιών. Ο θρίαμβος του καλού πάνω στο κακό, του ελληνικού πάνω στο βαρβαρικό, του ανδρείου πάνω στον τυποτένιο. Με την κατάκτηση των ελληνικών εδαφών από τους σταυροφόρους, τους φράγκους, τους ενετούς και τέλος από τους Τούρκους, καθώς και με την άνθηση της πειρατείας, καινούργια στοιχεία άρχισαν να εισάγονται στη δημοτική μας ποίηση. Ο θρήνος για τη χαμένη πατρίδα, τη σκλαβιά, την αδικία, την ένδια, καθώς και ο καημός για την αναπόφευκτη ξενιτιά, θα δώσουν σε πολλά τραγούδια μας ένα πονεμένο χαρακτήρα. Το ότι τα ιστορικά και αφηγηματικά μας τραγούδια είναι σχεδόν όλα σε αργό ρυθμό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Με τους θρήνους για την άλωση όμως συμβαίνει ένα παράξενο γεγονός. Τα τραγούδια της άλωσης έφτασαν στις μέρες μας πάνω σε χορευτικούς ρυθμούς κυρίως, είναι δε κατά κανόνα ευχάριστα στο ακούσμά τους. Το φαινόμενο αυτό, πολλοί στηριζόμενοι στους τελικούς στίχους τους, πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι, βιάστηκαν να το αποδώσουν στη μεγαλοψυχία και στην αισιοδοξία του Έλληνα, πράγμα που έχει μόνο μία δόση αλήθειας. Για κάθε τραγούδι υπάρχει μια χωριστή εξήγηση, αλλά εδώ θα μιλήσουμε για μια έτσι γενικότερη ιστορική επισήμανση που έχει σχέση με τις ευκαιρίες που είχαν οι Έλληνες να βρίσκονται μαζί και να τραγουδάνε. Αυτές ήταν οι γάμοι των συγγενικών προσώπων και οι μεγάλες θρησκευτικές γιορτές, κυρίως των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Ειδικότερα την επόμενη ημέρα του Πάσχα οι Έλληνες είχαν την άδεια να συγκεντρώνονται σε υπαίθριους χώρους και να διασκεδάζουν και μάλιστα σε μερικούς τόπους τους έκανε τη χάρη, αν θέλετε, ο κατακτητής να μην παρευρίσκεται, να τους αφήνει εντελώς ελεύθερους. Επειδή λοιπόν η μέρα έπεφτε πολύ κοντά, η μέρα του Πάσχα έπεφτε πολύ κοντά, συγγενικά κοντά θα λέγαμε, με την μαύρη επέτειο, την άλωση της πόλης, μια επέτειο η οποία σηματοδοτεί κυρίως την πτώση του Βυζαντίου και του Ελληνισμού γενικότερα, τα τραγούδια ήταν τραγούδια της άλωσης, ήταν τα τραγούδια που τραγουδιόνταν την ημέρα, τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα, που είχαν το δικαίωμα οι σκλάβοι Έλληνες να μαζεύονται, να τραγουδούν και να χορεύουν. Και μάλιστα πάρα πολλά τραγούδια έχουν καταγραφεί σαν τραγούδια του Πάσχα, κυρίως στην Μακεδονία και στη Χαλκιδική, και είναι τραγούδια που αναφέρονται στην άλωση. Η χρονολογική καταγραφή ξεκινάει με κάποιες κατηγορίες. Κατατάσσει τα τραγούδια σε κάποιες κατηγορίες. Στην αρχή, σαν πρώτη κατηγορία, είναι όταν χτίζονταν η πόλη και τα τραγούδια που αναφέρονται στο χτίσιμο της πόλης, από τα οποία ανθολογεί τρία. Το ένα, το πρώτο τραγούδι που ξεκινάει αυτή την ανθολογία, είναι από την Κρήτη και είναι πάνω στην μουσική των κρητικών παραλλαγών του τραγουδιού του Διγενεία Κρήτα. «Όντεν εθεμελιώνασι οι άγγελοι την πόλη». Το ίδιο τραγούδι απαντάται σε μια άλλη παραλλαγή στα τραγούδια στη συλλογή του Σαμουέλ Μπομποβί και ο Σίμων Καράς έχει μαζέψει εκεί στην τεράστια συλλογή του το ίδιο τραγούδι στη Ρούμελη με διαφορετική όμως μουσική. Εδώ στο τραγούδι περιγράφεται το πόσο θεϊκή ήταν η Κωνσταντινούπολη στη φαντασία του λαού, που φυσικά ποτέ δεν την είχε επισκεφθεί. Το ότι όμως για το χτίσιμό της χρησιμοποιήθηκαν υλικά από όλη την Ελλάδα δείχνει και πόσο ελληνική ήταν η Κωνσταντινούπολη στη συνείδηση των απλών ανθρώπων. «Όντες την αρχινίζανε οι άγγελοι την πόλη, που τάγιον όρος το νερό και από τη χιό το χώμα και από την Αντριανούπολη παίρνουν τα κεραμίδια. Κι απίστην αποκτήσανε οι άγγελοι την πόλη, στέκουν και συντηρούν την και αποθαυμάζοντάς την, το πώς να την ευγάλουμε πώς να την λέμε? Πόλη Κωνσταντινούπολη, του Κωνσταντίνου πόλη.

Ξεκινήσαμε με, ένα κριτικό τραγούδι στη μουσική του Διγενή. Τα τραγούδια που έχουν γραφτεί για την Κωνσταντινούπολη, για το χτίσιμό της στην αρχή. Είναι η πρώτη κατηγορία, η πρώτη ομάδα που μιλάει για τις χρυσές ημέρες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι η ηλικία των τραγουδιών αυτών δεν είναι υποχρεωτικά μισή χιλιετία, 500 χρόνια δηλαδή, δεν γράφτηκαν μετά το χτίσιμο της Κωνσταντινούπολης, ούτε μάλιστα κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Πάρα πολλοί ερευνητές μάλιστα υποστηρίζουν την άποψη ότι γράφτηκαν μερικές δεκαετίες πριν από την Επανάσταση του 21. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι ερευνητές και μελετητές που λένε ότι είναι αρκετά παλιότερα. Πάντως το θέμα είναι ότι τα τραγούδια αυτά συνέβαλαν κατά πολύ στην αφύπνιση του εθνικού αισθήματος κατά τη διάρκεια, μάλλον λίγο πριν την Επανάσταση, αλλά και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Στο ίδιο ύφος είναι και μια καταγραφή του Σίμωνα Καρά από τη Θεσσαλία, ανάμεσα τρεις θάλασσες. Αναφέρεται και αυτή στο χτίσιμο της Κωνσταντινούπολης και ειδικότερα στο χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς. Υπάρχουν τουλάχιστον τρία θεσσαλικά τραγούδια που αναφέρονται στο χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς. Ένα είναι που λέει «Συντάσσονται αυγερινές να φτιάσουν μοναστήρι, το στείνανε, το ξεστείνανε και τελειωμό δεν έχει». Το τραγούδι που καταγράφεται στην δουλειά αυτή του καλλιτεχνικού εργαστηριού, του εργαστηριού παλιάς μουσικής, παρουσιάζει μία ασυνέχεια στους στίχους, η οποία δείχνει ότι πρέπει να υπήρχαν είτε χαμένοι στίχοι ενδιάμεσα ή σειραφή δύο διαφορετικών τραγουδιών, πράγμα που είναι πολύ πιο πιθανό. Το τραγούδι λέει «Ανάμεσα τρεις θάλασσες, τριανταφυλάκι μου κόκκινο, ανάμεσα τρεις θάλασσες καράβι κινδυνεύει. Με τάργανα αρμένιζε, με τον αγέρα σιώταν και με τα χαλκοτύμπανα μαζεύονται αντριωμένες. Μαζώνονταν, συχνάζονταν, πύργο θέλουν να χτίσουν. Να στήσουν την Αγιά Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι. Τα περιστέρια κουβαλούν, τα χελιδόνια χτίζουν. Κι οι άγγελοι απ' τους ουρανούς βάζουν τα κεραμίδια».

Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι από τη Θεσσαλία. Και εδώ μας επιφυλάσσουν μια έκπληξη τα παιδιά του μουσικού εργαστηριού. Εδώ πρέπει να κάνω μια παρένθεση. Το παιδιά κυριολεκτό, μια και αυτοί που αποτελούν το εργαστήρι παλιάς μουσικής είναι όλοι τους νέοι άνθρωποι, και αυτό, φίλοι ακροατές, εδώ που τα λέμε, είναι το παρήγορο σημείο. Ένα παρήγορο σημείο για το οποίο έχουμε μιλήσει κάποιες φορές από τούτη την εκπομπή. Ότι όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για αυτή μια μεριά τη δικιά μας παράδοση, από την άλλη για σοβαρές προσπάθειες στον χώρο της μουσικής, αφήνοντας δίπλα όλα αυτά τα εύκολα τραγούδια, τα πανηγυριώτικα από την πλευρά του δημοτικού μας τραγουδιού, τα αποκαλούμενα σκυλάδικα από την πλευρά του άλλου τραγουδιού, και όλο και περισσότεροι άνθρωποι σκύβουν πάνω από τη δροσοπηγή της παράδοσης, και νέοι άνθρωποι. Και αυτό είναι το ευχάριστο, το παρήγορο, και αυτό που μας κάνει να ελπίζουμε. Το κομμάτι λοιπόν που ακολουθεί και που αναφέρεται στην πριν από την άλωση εποχή της Κωνσταντινούπολης είναι ένα μοτέτο που συνέθεσε ο Guillaume Dufay, ένας Γάλλος συνθέτης, για τους γάμους του Θεοδόρου Παλαιολόγου, του αδελφού του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, και της πριγκίπισσας Κλεόπης Μαλατέστα, που έγιναν στο Μιστρά στα 1421. Ο Θεόδωρος ο Δεύτερος, δεσπότης τότε του Μιστρά, αδελφός του Κωνσταντίνου, χρειάστηκε να συμμαχήσει με τη Δύση, κάτι που βέβαια ξέρουμε ότι ξεσήκωσε κάποιες αντιδράσεις τότε και στην Κωνσταντινούπολη ακόμα. Χρειάστηκε να συμμαχήσει με τους Φράγκους για να μπορέσει να καταλύσει μερικά από τα κάστρα και να μπορέσει να αντισταθεί. Μην ξεχνάμε ότι υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις, και όταν ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος στη συνέχεια έστελνε συνεχώς πρέσβεις στη Δύση, καλώντας σε βοήθεια τον Πάπα ή διάφορους άλλους βασιλείς της Δύσης. Πέρα από αυτά όμως, που είναι αν θέλετε η πολιτική πλευρά του ζητήματος της άλωσης και όχι η μουσική και τραγουδιστική, πράγμα που σημαίνει ότι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον δεν μας ενδιαφέρει, πάμε στο Βασίλισσα Έργο Γκάουντε. Βασίλισσα, για τη δική σου τη χαρά. Αυτός είναι ο τίτλος του μοτέτου που γράφτηκε, είπαμε, για την Κλεόπη Μαλατέστα, που παντρεύτηκε τον Θεόδωρο Παλαιολόγο, και η στίχη του είναι η εξής: «Για τη δική σου τη χαρά, Βασίλισσα, διότι αξίζει κάθε ύμνος σε σένα, Κλεόπη Λιγερόκορμη, κόρη των Μαλατέστα της Ιταλίας, αρχόντισα μεγάλη και ευγενική, και με τον άντρα σου ακόμα πιο λαμπρή, τον Ρωμαίον τον Δεσπότη, που όλος ο κόσμος σέβεται επειδή είναι από όλους ευγενέστερος, πορφυρογέννητος, Θεόπεμπτος από τον ουρανό, στο άνθος της νεότητάς σου καλοσυνάτη και πανέμορφη, γεμάτη από χαρίσματα, και στις δυο γλώσσες εφραδεστάτη, μα περισσότερο λάμπεις με τις αρετές σου και ξεχωρίζεις από όλους τους θνητούς».

Κάπου εδώ θα πρέπει να αρχίσουμε τους θρήνους για την άλωση. Αυτά τα τρία εισαγωγικά τραγούδια, το χτίσιμο της πόλης και το μοτέτο για τον γάμο του παλαιολόγου, μας έμπασαν φίλοι ακροατές ένα κλίμα. Από εκεί και πέρα, οι περισσότεροι θρήνοι της άλωσης είναι παραλλαγές ελάχιστων αρχετύπων τραγουδιών, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους προέρχονται από σειραφή στίχων παλαιότερων τραγουδιών. Έτσι έχουμε το γνωστό, το πολύ γνωστό τραγούδι «Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη», με πάρα πολλές παραλλαγές, κυρίως από την Ηπειρωτική Ελλάδα, το «Εσείς πουλιά πετούμενα», που στρέφεται γύρω από την άρνηση των χριστιανών να δεχτούν την Αγία Σοφιά σαν τζαμί, το «Καλογριά μαγέρευε», με το ξαναζωντάνεμα των μισοτηγανισμένων ψαριών, και το «Πήραν την πόλη», που αναφέρεται στο χρονικό της άλωσης και στην τελευταία λειτουργία. Επειδή τόσο οι στίχοι όσο και η μουσική κάθε παραλλαγής διαφέρουν αρκετά από περιοχή σε περιοχή, εδώ που θα παρουσιάσουμε, γι' αυτό ακριβώς είπα, ξεκινήσαμε από σήμερα, περισσότερες από μία παραλλαγές που οι στίχοι είναι ίδιοι ή περίπου ίδιοι, αλλά η μουσική τους είναι τελείως διαφορετική. Να ξεκινήσουμε με ένα πολύ πολύ γνωστό τραγούδι, και είναι η περίπτωση που λέγαμε πριν, ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο τραγουδιόταν την Δευτέρα του Πάσχα στη Χαλκιδική, στο Νεοχώριο Χαλκιδικής συγκεκριμένα. Η καταγραφή το έχει γίνει από τον Σίμωνα Καρά και είναι σταυρωτός χορός του Πάσχα, αλλά αναφέρεται άμεσα στην άλωση της πόλης. Ξεκινάει με τους κλασικούς στίχους, «Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη, σημαίνει και η Αγία Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι» κλπ. Και είναι η γνωστή ιστορία που της λειτουργίας που σταμάτησε στη μέση με την εισβολή των Τούρκων στην Κωνσταντινούπολη. Ο Παναγιώτης Παπάς τραγουδάει με συνοδεία από παραδοσιακά όργανα.

στο ίδιο ύφος να πάμε στην Μικρά Ασία. Από την ορφική λύρα του Κλεόβουλου Αρτεμίδου, αυτός έχει κάνει την καταγραφή αρκετά χρόνια πριν, και ο πλήρης τίτλος του τραγουδιού όπως τον δίνει ο Αρτεμίδης είναι «Ο εθνικός θρήνος δια την άλωση του Κωνσταντινούπολεως, η τελευταία λειτουργία εν Αγία Σοφία, 29 Μαΐου 1453». Τα ιερά σκεύη από μια πίσω πόρτα, που όσο και αν έψαξαν ύστερα οι Τούρκοι, δεν μπόρεσαν καθόλου να τη βρουν. Από εκεί και πέρα η παράδοση αυτή με τον άγγελο, ο οποίος φυγάδευσε τα Άγια Σκεύη, επαναλαμβάνεται και σε άλλη παράδοση και έχει πια φτάσει στο σημείο να γίνει και παραμύθι. Ο Νίκος Κωνσταντινόπουλος είναι αυτός που τραγουδάει με συνοδεία από παραδοσιακά όργανα που αναφέρονται ακριβώς στην ίδια παραλλαγή, αλλά την άποψή της την μικρασιάτικη πια.

καταλάβατε βέβαια, ελπίζω φίλοι ακροατές, ότι το τραγούδι δεν ήταν από την αρχή, δεν ήταν από την αρχή στο τραγούδισμά του, από το σημαίνει ο Θεός, σημαίνει γη δηλαδή, αλλά ήταν μόνο το κομμάτι που δεν αναφερόταν στο προηγούμενο, πράγμα που γίνεται σε όλα σχεδόν τα τραγούδια. Το άλλο βέβαια το ξέρουμε όλοι, το κομμάτι ήταν ακριβώς το ίδιο, ψέλνει Ζερβά ο βασιλιάς, δεξά ο πατριάρχης, και πάνω στο χερουβικό πόβγαινο βασιλέας, περιστερά κατέβηκε από τα μεσουράνια και λέει με ανθρώπινη φωνή σαν απαγγέλου στρώμα και λοιπά και λοιπά, ότι είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Το κομμάτι λοιπόν, ένα κομμάτι με μια παραλλαγή σε μια καταγραφή του Βασίλη Νόνη, έρχεται από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, Λίμνο και Σαμοθράκη κυρίως, που είναι και αυτό πάνω στο σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη, σημαίνουν τα επουράνια, αλλά αλλάζει λίγο παρακάτω. Μιλάει για τρία καράβια τα οποία έρχονται ή μάλλον τα καλούν από τη Φραγκιά, τόνα να πάρει το Σταυρό και τ' άλλο το Βαγγέλιο, το τρίτο το τρανύτερο, την Άγια Τραπεζά μας. Από εκεί και πέρα, λίγο πιο κάτω, κάπου έχει δανειστεί και στίχους από το μυρολόι της Παναγίας που τραγουδιόταν τα παλιά χρόνια την Μεγάλη Παρασκευή στις εκκλησίες. Βόρειο Αιγαίο λοιπόν, Λίμνο και Μυτιλίνη, και πάλι το σημαίνει ο Θεός, αλλά το ακούμε βέβαια από το σημείο εκείνο που αρχίζει να αλλάζει σε σχέση με τα γνωστά.

Και βέβαια είναι κλασική εποδός, πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Αλλά να αναφερθούμε εδώ ότι στο ίδιο ύφος είναι γραμμένο και ένα ποίημα, μάλλον λόγιο της εποχής, το οποίο βρέθηκε στη Συλλογή Δημοτικών Τραγουδιών του Ιατρίδη στα 1859, αλλά το ύφος του δεν ταιριάζει καθόλου με τα δημοτικά μας τραγούδια. Λέει λοιπόν: «Σύρτε χαμπέρια στη Φραγκιά, στη Μοσχοβιά μαντάτα. Πήραν την πόλη, πήραν την, όπου ήταν ξακουσμένη. Επήραν και το Γαλατά, πήραν και το Φανάρι, πήραν και την Αγία Σοφιά, το μεγάλο μοναστήρι, που έχει 300 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Με 500 καλογριές και 1000 καλογέρους. Τούρκοι χιλιάδες μπήκανε στου Ρωμανού την πόρτα. Και ο Κωνσταντίνος Δράγασης με το σπαθί στο χέρι τρέχει, χτυπάει την Τουρκιά που με τριμούς δεν έχουν. Κλάψα τα αδέρφια χριστιανοί και μαύρα να ντυθείτε, τον βασιλιά μας σκότωσαν, αυτόν τον παλαιολόγο που είχε καρδιά του λιονταριού και δύναμη του δράκου. Τρέξα τα αδέρφια χριστιανοί στον Άγιον Πατριάρχην να'ρθει μετά για θυμιατά να κάμουμε του ξόδι. Γιουρούσε η έκαμη Τουρκιά και αυτοί οι γενιτσάροι και ο αμοιράς επρόσταξε να κόψουν τους Ρωμαίους. Τρεις μέρες μας εκόβανε και άλλες τόσες νύχτες. Έκοψαν και τον Οταρά με όλη τη φαμελιά του. Έπεσε η πόλη στη σκλαβιά, στα γαρινού τα χέρια. Βόηθα Χριστέ και Παναγιά την χριστιανοσύνη». Αυτό είναι καθαρό βέβαια, και για όσους ασχολούνται έστω και λίγο με το δημοτικό τραγούδι, φαίνεται καθαρά το λόγιο ύφος του. Γι' αυτό ακριβώς και δεν καταγράφεται ή αποφεύγεται να καταγραφεί, αν και έχουν καταγραφεί κάποια άλλα λόγια, όπως θα δούμε στη συνέχεια τη σειρά αυτή των εκπομπών. Να έρθουμε προς τα κάτω λίγο, ή μάλλον να πάμε προς τα πάνω λίγο, προς την Μικρασία και ειδικότερα στην Οικομίδια, όπου τραγουδιέται ένα τραγούδι που στοχεύει στην άρνηση των Ελλήνων να δούνε την Αγιά Σοφιά να μετατρέπεται σαν τζαμί. «Εσείς πουλιά της Ρούμελης», ένα μήνυμα που στέλνεται στον Πασά με μια δόση ειρωνίας, τα λέγαμε. «Εσείς πουλιά της Ρούμελης και αηδόνια της Αθήνας, αυτό που πάτε εσείς πουλιά μου, αυτό που θα σταθείτε, να χαιρετάτε τον Πασά και να τον προσκυνάτε. Αυτού τζαμί δεν γίνεται. Τούρκοι δεν προσκυνάνε. Χίλιοι μαστόροι δούλευαν και χίλια μαστορούδια. Μαστόροι μη δουλεύετε, μη χάνετε το νου σας. Αυτού τζαμί δεν γίνεται. Τούρκοι δεν προσκυνάνε. Αυτού θα μένει η Αγία Σοφιά, το μέγα μοναστήρι».

Εδώ θα μένει η Αγία Σοφιά λοιπόν, και να κατέβουμε λίγο πιο κάτω, Μακεδονία και Σέρες, σε μια καταγραφή του δάσκαλου Σιμώνα Καρά. Ένα χορευτικό τραγούδι, και είπαμε τους λόγους για τους οποίους η θρήνη, και ειδικότερα η θρήνη για την άνοση της πόλης, είναι η περισσότερη χορευτική. Πρόκειται για έναν θρήνο στον οποίο τα πουλιά της άνοιξης καλούνται με τα φτερά τους να μεταφέρουν το μήνυμα της άλωσης στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τότε όμως ελεύθερες περιοχές ήταν δύο μόνο. Το Δεσποτάτο του Μοραίος και η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Ένας Κομνηνός στην μία, στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, και ένας Παλαιολόγος στο Μοριά. Εσείς πουλιά πιτούμενα, πιτάτε στον αέρα. Χαμπέρ να πάτε στο Μοριά, χαμπέρι στην Ελλάδα. Τούρκοι την πόλη πήρανε, πήραν τη Σαλονίκη. Πήραν και την Αγιά Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι, που έχει 300 σήμαντρα και 62 καμπάνες, κάθε καμπάνα και παπά, κάθε κελί και διάκο.

Μία ακόμα παραλλαγή του «Εσείς πουλιά μου πετούμενα», αυτή τη φορά τη Θεσσαλία. Πήρεν την πόλη η Τουρκιά. Είναι από τη συνταγή, από την συλλογή του Πρωίου «Φήμιος και Δαμασκηνός». Το «Εσείς πουλιά μου πετούμενα» παρουσιάζει σε ελαφρά διαφορετικούς στίχους, διαφοροποιούνται σε κάποιες άλλες παραλλαγές περισσότερο, αλλά σε κανένα μέρος του ελληνισμού φαίνεται καθαρά από όλες αυτές τις παραλλαγές ότι δεν μπορούσε να γίνει πιστευτό ότι επρόκειτο σε καμία περίπτωση η Αγία Σοφιά να γίνει τζαμί.

Θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ, φίλοι ακροατές, και ένα θαυμάσιο πελοποννησιακό τραγούδι το οποίο έχει καταγραφεί. Δυστυχώς όμως δεν έχει καταγραφεί η μουσική του, ούτε καν μια ένδειξη για το πώς αυτό τραγουδιόταν. Αλλά είναι μια θαυμάσια παραλλαγή η οποία διαφέρει κατά πολύ από όλες τις άλλες, αν και είναι στο ίδιο ύφος. Σώζεται στη λαογραφική συλλογή του Παπαζαφυρόπουλου και είναι το εξής. Ψηλό βουνό θέλω ανεβώ και στην κορφή να πάω, να στείλω χαιρετίσματα και τις παραγγελιές μου. Να ακούσει ο κόσμος το κακό, να ακούσει η οικουμένη. Να χύσουν δάκρυα καυτερά, πικρά φαρμακομένα, να ακούσουν και οι Έλληνες τη συφορά που πάθαν. Κίνοι να κλάψουν πικρά και παραπονεμένα, την πόλη την πατήσανε, την ξακουσμένη χώρα, μαζί με την Αγία Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι, που έχει σήμαντρα και 62 καμπάνες. Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Δεξά ψέλνεν ο βασιλιάς σε διαμαντένιο θρόνο και ο πατριάρχης έψελνε σε μαργαριταρένιο και στο μεσολειτούργημα ψηλή φωνή τσακούστη. Σκοτώσανε το βασιλιά, κόψαν τον πατριάρχη. Πήραν άσπρα, πήραν φλουριά, πήραν μαργαριτάρια, πήραν τα δισκοπότηρα μετά για Ευαγγέλια και τους σταυρούς τους τίμιους τους χρυσοκολλημένους. Πήραν παιδιά από το σχολείο, κορίτσα από δασκάλες. Πήραν μανάδες με παιδιά, κυράδες με τους άντρες. Και να κλείσουμε, φίλοι ακροατές, το πρώτο μέρος μιας εκπομπής αφιερωμένης στην άλωση της πόλης και στη θαυμάσια δουλειά και θαυμάσια καταγραφή που έχει κάνει το εργαστήρι παλιάς μουσικής όλων των σωζόμενων τραγουδιών ή τουλάχιστον ενός μεγάλου όγκου από αυτά, με ένα ριζίτικο από την Κρήτη, καταγραφή του Σίμωνα Καρά, που τραγουδιέται πάνω σε μια παλιά κριτική παραλογή και το οποίο αναφέρεται, ίσως είναι το παλαιότερο που περιλαμβάνει τη συλλογή, να και τραγουδιέται από τον 11ο τραγουδιέται μάλλον από τον 17ο αιώνα και αναφέρει ό,τι ακριβώς αναφέρουν και τα άλλα. Ούλες οι μέρες του Θεού καλές ευλογημένες, σαν την ημέρα της λαμπρής άλλη καμιά δεν είναι, και είπαμε γιατί αυτό, όπου σημαίνουν οι εκκλησίες, τα μέγα μοναστήρια, σημαίνει και η Αγιά Σοφιά κλπ. Αλλά βέβαια θα το ακούσουμε από το σημείο που η παραλλαγή διαφέρει από τις άλλες που ακούσαμε πριν.

μουσικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα σήμερα, σαν πρώτο μέρος ενός τρίπτυχου αφιερώματος στην άλωση της Κωνσταντινούπολης, στους ύμνους, στους θρήνους και στα λόγια τραγούδια που γράφτηκαν για την πόλη. Ένα αφιέρωμα που θα συνεχιστεί την επόμενη Δευτέρα, 23 Μαΐου, και την μέθεπτο.

Η σημερινή ημέρα η Εκκλησία μας, η Ορθοδοξία μας τιμά αβέως κατόπιν εντολής Θεού για να έρθει πλέον το Πνεύμα το Άγιο να είναι ανάμεσά μας μέχρι την Ιλία του αιώνας. Ο Χριστός φώτισε και έδωσε δύναμη σε αυτούς, ιδίως στους Αποστόλους και σε αυτούς που τον πίστεψαν. Και εδώ είναι κάτι το πολύ, όχι παράξενο, αλλά θάρρος που είχαν. Τον έστειλαν μια ομάδα να τον συλλάβουν και να τον πάνε στον Κρήτη να τον δικάσουν. Και εκείνοι μόλις άκουσαν, δεν τόλμησαν, δεν μπόρεσαν να απλώσουν το χέρι για να τον πιάσουν. Και όταν τους ρώτησε τι έγινε, οδέποτε ελάδισε άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Δεν μπόρεσαν να αντέξουν πλέον την αυτοσυλλάβη. Έχουμε τέτοια χαρίσματα, έχουμε τέτοιες δωρές, έχουμε τόσα πράγματα από το Θεό. Μην τα μιλώ, μην τα μιλείς, μην τα περιφρονείς, μην τα αγνοείς. Γιατί η Ορθοδοξία μας έστω δεν θα κυνηγείται οπωσδήποτε. Και ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που είναι για μένα σήμερα, που είναι και οι εκλογές, σε άλλες χώρες ψήφισαν άλλη την Πέμπτη, άλλη την Παρασκευή, και η Κύπρος κατάφερε χθες να ψηφίσει. Εμείς την Κυριακή. Λες και δεν είμαστε ορθόδοξη χώρα. Δεν έχουμε την πίστη εμείς. Αυτό το πράγμα λιγάκι με προβληματίζει. Ποιοι κυβερνάνε? Ποιοι κάνουν κομμάτι? Μόνο μια χάρη θα μας σώσει από τέτοια, από τέτοιες παγίδες. Και η χάρη του Θεού είναι ακριβώς τι? Να γνωρίζω το τι πιστεύω και να προσπαθήσω αυτό ακριβώς που λέω πολλές φορές. Αυτό που δεν θέλεις να σου κάνει ο άλλος, μην το κάνεις εσύ στον άλλον. Και αυτό που θέλεις από το Θεό, κάνε στον άνθρωπο και θα το βρεις από το Θεό. Τα πράγματα δεν θυσιάστηκε έτσι ο Χριστός για χάρη γούστου. Θυσιάστηκε γιατί αγαπάει τον άνθρωπο. Και όποιος είναι τιμώρησε ο Θεός, είναι λάθος. Δεν τιμωράει ο Θεός. Αυτό τιμωριέται και ο πονηρός ζηνάει να το ανοίξει την πληγή περισσότερο. Το ότι θλίψεις θα έχουμε και πόνους θα έχουμε οπωσδήποτε, αλλά όχι όμως γιατί είναι τι? Μαστίγωμα από το Θεό. Ο Θεός θέλει να μας δει πραγματικά ζωντανούς. Μας θέλει να μας δει να έχουμε μια κοινωνία την οποία τι? Να είναι αγαπημένη και ενωμένη. Όχι μόνο σε έναν τόπο, παντού. Αλλά βλέπεις ότι τι? Πάρα πολλά αλφαβήτα συμφέροντα δημιουργήθηκαν τόσες και τόσες αιρέσεις. Και έτσι εκείνοι βεβαίως κάνουν κομμάτι αλλιώς, πιο πολύ σήμερα βεβαίως.

Μια πολλά στροφή με τα πράγματα τα οποία και το πρώτο σαν δεν είναι τίποτα. Τώρα είναι άγιο πραγματικά να σκεφτούν. Δεν ήταν τόσο απαραίτητο σήμερα να πάμε να ψήφισουν. Θα μπορούσε να ορίσει μια μέρα. Μια μέρα που σα είπα. Εκεί που οι Προτεστάντε έβαλαν το ποδάρι έτσι, κέρδισαν και μάλιστα την Πέμπτη είπα. Πήρε ο εισαγγελέα το κουτί και το πήγε στο γραφείο του. Και όπου ψήφισε τα πέμπτα και τα πάει είναι εκεί. Δεν είναι οι εκλογές όπως ακριβώς κάναμε τις άλλες που γίνονται λοιπόν, πολιτικές. Εδώ ήταν πράγματι. Είναι κάτι που νομίζω για μένα είναι. Να σήμερα δεν θα εκκλησιάστηκε ο περισσότερος κόσμος. Χάρη από αυτό που εκκλησιάζονταν. Χάρη το ότι τι. Ότι έπρεπε να πάει ψηφίσει. Τα πράγματα δείχνουν καθαρά ότι μας καπιστρώνουν και χρειάζεται οπωσδήποτε αυτά τα οποία ο ίδιος ο Χριστός ή αυτά που ακριβώς οι ίδιοι φρουροί που πήγαν τον συλλάβουν και είπανε οδέποτε ελάλησε άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος, τέτοια πράγματα πρέπει να τα δεψίσουμε και να τα ζήσουμε για να μπορέσουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε τη κάθε σύγχρονη εποχή. Κάθε εποχή έχει και τα δικά της. Τώρα όμως έχουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία η τεχνολογία δήθεν η οποία μας οδηγεί σε πράγματα περίφρονη και δεν ξέρω τι αλλά και από παντού θέλουν να πιαστούν, θέλουν να βρεθούν για πίσω ζαλίσσα είναι εκείνο ότι θέλουν οι οθοί να πω γιατί θέλουν οι δόξοι να πάνε θέλουν οι εργατοί να κάνουν να σβήσουν αλλά μαγιονούν ό,τι να γίνει υπάρχει λόγος σκοπός είναι μηθυματίζει μην κατλούκασας κάπου γίνεται αντίθετα γιατί ο Χριστός λάλησε και μείνει σωστό όπως είπε. Αυτά τα οποία ακούνε και σαν δυστυχολούν οι λίγοι μέσα βέβαια όλα αυτά τα οποία πρέπει να ψήνει τον αντίπο, τον ψενέστος και είχα είναι και πόσες φορές και τον πήγε ακόμα, φέρτε ακόμα και άμα είναι άψογο, τι δεν ξεχάνε ακριβώς πίστεψαν με όλη την ψυχή πίστεψαν και σε μη που λέμε αν τη ζούμε και είναι πολλές φορές για να πούμε ότι και πέρα μόνο είναι κάτι που είναι παρά και δίνουμε και τα ίδια ακόμη έτσι πραγματική ένα τέτοιο παράδειγμα που πρέπει να δώσουμε δεν είναι ανάγκη να πεις του παιδιού κάνει προσευχή. Κάνε εσύ να σε δει. Κάνε εσύ στην εκκλησία να σε δει. Ένα είναι να πεις του παιδιού, άμα άρχισε, λοιπόν και κλωτσάει. Και όταν σε έρθει σαν αρνάκι, πάλι τίποτα δεν είναι. Πρέπει να έχει και πρωτοβουλία. Και η πρωτοβουλία αυτή είναι παράδειγμα που θα δει. Από μένα, από σένα, τον καθένα μας. Και ιδίως από τους γονείς. Ας χρειάζεται το συντομότερο να αλλάξουμε πορεία. Αρκετά πήραμαν τα λεγόμενα ψεύτο ευρωπαϊκά θα πω τη λέξη. Όλο κινιόμαστε με μόδες ξένες. Για ποιο πράγμα. Τι έλειπε. Τι λείπει. Η γλώσσα λείπει. Η παράδοση λείπει. Τι λείπει. Η πίστη. Πού είναι η ρίζα. Έλληνες πήγανε να βρούνε και νυν εδοξάστε ο Υιός του ανθρώπου είπε ο Χριστός πως ακριβώς εμείς έτσι παρασυρώμεθα και γινόμαστε πολλές φορές τι ρεντίκουλο στους ξένους για να μπορέσουν τι να κάνουν να επιτύχουν αυτό το σκοπό τους γι' αυτό λοιπόν αυτά τα οποία πραγματικά έχει το Ευαγγέλιο πρέπει να τα να το τουλάχιστον να τα έχω στο νου μου και να φελάγομαι όχι κατά δύναμη μπορώ πραγματικά αλλά και όταν πέφτεις έχει και μετάνοια αλλά χρειάζεται να ξέρεις τι πιστεύεις να ξέρεις γιατί πας στην εκκλησία γιατί η εκκλησία είναι ολόκληρη εκείνη την εκκλησία ολόκληρο όλο το μαρτύριο εκείνο όπως έγινε τώρα από το Πάσχα μέχρι σήμερα σε κάθε Κυριακή σε κάθε Θεία Λειτουργία γίνεται η αναπαράσταση αυτή μέσα αλλά σε λίγο χρόνο γι' αυτό λοιπόν λάτε δέσχευμα μην αγνοούμε μην περιφρονούμε την Ορθοδοξία μας μην αφήνουμε μόνο εκεί θα βρούμε δύναμη και παρηγοριά εκεί θα βρούμε δύναμη και κουράγιο εκεί θα βρούμε δύναμη και την παντάτια και ας αφήσουμε αυτές τις ιδέες που σφυρίζονται και έρχονται απ' έξω και παρασυρώμεθα να είμαστε τι Ευρωπαίοι ή ακόμα και Αμερικάνοι

0: ή οτιδήποτε. Τα πάντα είναι τι. Έχουμε ρίζες, έχουμε τι, παράδοση, έχουμε γλώσσα, έχουμε και τα χαρίσματα της πίστεως. Τώρα αυτό μας χρειαζεί η ταυτότητα και των ημών κληρικών. Γιατί θα μπορούσαν να αντιδράσουν και να πούνε όχι στις 50 να βάλετε εκλογές. Να παστούν, να χτυπήσει η παστούνα εκεί που χρειάζεται. Αλλά τα άφησαν έτσι και τα αφήνουμε έτσι. Όλες αυτές είναι για μένα υποχωρήσεις. Δεν θέλουμε μάχη. Μάχη όχι με όπλα. Γιατί θα βρω αντίπαλο οπωσδήποτε. Θα παλέψω. Και χάρη του Θεού οπωσδήποτε θα του δώσει να καταλάβει και εκείνος το λάθος που κάνει. Σας είπα, 5 κράτη που τα 4 είναι προτεστάντικα ψήφισαν άλλες μέρες. Η μόνη Ορθόδοξη που είναι η Κύπρος που ψήφισε χθες και όχι Κυριακή. Κυριακή Πεντηκοστής μάλιστα. Γι' αυτό το πράγμα λιγάκι να σκεφτούμε, να σκεφτούμε. Και όταν αύριο θα πάμε στην κάτρη, ποιοι και πώς τα πράγματα, πώς πρέπει να γίνουν. Ότι δεν είναι τίποτα. Για όσους δεν πιστεύουν, δεν είναι τίποτα, βέβαια. Για όσους λέμε και θέλουμε να πιστέψουμε, νομίζω ότι πρέπει να τα σεβαστούμε αυτά τα πράγματα. Και πρέπει οπωσδήποτε και να αντιδράσουμε σε ορισμένες περιπτώσεις, όχι με καυγάδες. Αλλά φτάνει όταν έχεις εσύ την απουσία από εκεί. Εκατομμύρια άνθρωποι, άλλοι πήγαν για διακοπές τώρα. Άλλοι δεν πήγαν. Ενώ θα μπορούσαν τι, κάτι τα. Εδώ δεν γίνεται. Και ιδίως ορθόδοξος χώρα να υποχωρήσει άνευ. Όχι, δεν κουστάει. Μία διαμαρτυρία να γίνει. Και η διαμαρτυρία θα γίνει στο κάθε άτομο τώρα. Δεν θα πάω. Γιατί να πάω. Όταν δεν μου σέβεται από το πιστεύω μου, θα συμβαστώ εγώ. Λοιπόν, εκεί τη θέση του. Γι' αυτό λοιπόν, όταν θα γνωρίσουμε τη γραφή και όταν θα ζήσουμε τα της γραφής, τα πράγματα θα τα δούμε πολύ διαφορετικότερα. Λάτε, λάτε παιδιά μου, λάτε πραγματικά λαέ μου. Μην αφήνουμε τον εαυτό μας να μας καπιστρώνουν και να μας θέλουν όπως θέλουν εκείνοι οι οποίοι έχουν δει. Όχι καλό για την ανθρωπότητα, αλλά συμφέρον για τον εαυτό μας. Η κρίση αυτή που είναι αυτή τη στιγμή, η οικονομική κρίση που βρίσκεται, δεν σχεδιάζεται λοιπόν. Βρίσκεται σε χέρια και διψασμένες καρδιές που δεν χωρίζουν τίποτα. Και έχουν τέσσερα τα πράγματα. Και έχει βοηθό, να, τι αγγίζει, να, κάνει όχι σήμερα, να. Μα χρειάζεται να γνωρίζω τι πιστεύω, να το ζω το πιστεύω, να μπορέσει να πραγματικά να το πει μετάζει για να μπορέσει να ανακουστεί φόρος, να είναι ακόμα σε ανθρωπότητα.
1: Το πνεύμα του Αγθόν οδηγεί σημαίνει ευθεία, αλληλούια.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

Ο σήμερα εορταζόμενος Όσιος Αγαπητός ήταν από την πόλη του Κιέβου και πήγε στα Σπήλαια στα χρόνια του Οσίου Αντωνίου, του κτήτορος της Λαύρας των Σπηλαίων. Με πόθο πολύ ζητούσε από τον Όσιο να τον δεχθεί και να τον τιμήσει με το πανίερο μοναχικό σχήμα. Και εκείνος, μετά την κανονική δοκιμασία, τον έκυρε και τον κράτησε κοντά του. Βλέποντας ο αγαπητός τον Όσιο Αντώνιο να υπηρετεί με αγάπη τους ασθενείς και να τους θεραπεύει με τα βότανα και την προσευχή του, θέλησε να γίνει μιμητής του. Αν κάποιος αδελφός αρρώστενε, ο σπλαχνικός αγαπητός άφηνε το κελί του και την ησυχία του και έτρεχε στον άρρωστο. Καθόταν δίπλα του και ικανοποιούσε αγόγγιστα όλες του τις ανάγκες μέχρι να αναρρώσει. Συνάμα έκανε αδιάλειπτη θερμή προσευχή στον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων Ιησού Χριστό υπέρ της υγείας του ασθενούς αδελφού. Και αν η αρρώστια συνεχιζόταν για πολύ καιρό και ο αδελφός έχανε την υπομονή του και μεμψιμηρούσε, ο Άγιος τον ενίσχυε και τον παρηγορούσε με λόγους αγάπης και παρακλήσεως. Ακολουθώντας έτσι ταπεινά το παράδειγμα του γέροντά του Οσίου Αντωνίου, ο φιλόθεος αγαπητός αξιώθηκε από το Θεό της ίδιας θαυματουργικής χάριτος. Με τη δύναμη του Χριστού θεράπευε όλες τις παθήσεις, κάνοντας προσευχή και δίνοντας τους αρρώστους να φάνε λίγα χόρτα από εκείνα που έτρωγε ο ίδιος. Η φήμη του δεν άργησε να διαδοθεί στην πόλη του Κιέβου. Πλήθη χριστιανών που βασανίζονταν από ποικίλες ασθένειες άρχισαν να σειραίουν στη μονή και να θεραπεύονται από τον ιαματικό αγαπητό. Την εποχή εκείνη υπήρχε στο Κίεβο ένας γιατρός, Αρμένιος κατά την πίστη και το γένος, διάσημος για τις διαγνωστικές και θεραπευτικές του ικανότητες. Με μια σύντομη εξέταση μπορούσε να καταλάβει από τι έπασχε ο άρρωστος, αν θα γινόταν καλά ή αν θα πέθαινε και πότε. Αν αντιλαμβανόταν ότι η κατάστασή του ήταν κρίσιμη, δεν τον αναλάμβανε. Κάποτε έφεραν στη Μονή των Σπηλαίων έναν άρρωστο βογιάρο, αυλικό του ηγεμόνα Βσέβολοντ. Ο Αρμένιος γιατρός τον είχε απελπίσει, λέγοντάς του απερίφραστα πως θα πέθαινε σε 8 μέρες. Όσιος αγαπητός προσευχήθηκε πάνω από τον ασθενή και κατόπιν του έδωσε να φάγει λίγα χόρτα από το πιάτο του. Ο άρρωστος θεραπεύτηκε αμέσως. Μετά από αυτό το θαύμα, η δόξα του ιαματικού αγαπητού έφτασε στο αποκορύφωμά της. Ο Αρμένιος έλειωνε από ζήλια και κατηγορούσε το Μακάριο σαν κομπογιανίτη και ψευτοθαυματοποιό. Θέλησε μάλιστα να τον ρεζιλέψει στους ανθρώπους. Με έμπιστους υπηρέτες του, όμοιους με αυτόν στην κακία, έστειλε στη Μονή έναν ετοιμοθάνατο. Τους είχε δασκαλέψει να του δώσουν με τρόπο να πιει ένα φαρμακερό υγρό. Έτσι θα ήταν βέβαιος ο θάνατός του. Όλα έγιναν όπως τα είχε προετοιμάσει ο μισαρός Αρμένιος. Μόλις ήπιε το δηλητήριο ο άρρωστος, άρχισε να σπαταράει σαν ψάρι και να βγάζει αφρούς από το στόμα. Ο θάνατος τον είχε κιόλας αγγίξει. Ο Όσιος, βλέποντάς τον να πεθαίνει, έφερε λίγα χόρτα από το τραπέζι του και τα έβαλε με δυσκολία στο στόμα του ετοιμοθάνατου. Ύστερα γονάτισε μπροστά του και παραδόθηκε σε θερμή ηκεσία προς το Θεό. Πριν περάσει πολλή ώρα, ο ετοιμοθάνατος συνήλθε, γέμισε ζωή και σφρίγος και σηκώθηκε όρθιος. Όταν πληροφορήθηκε το γεγονός ο Αρμένιος, λύσαξε από το κακό του. Διέταξε τους ανθρώπους του να βρουν τρόπο και να ποτίσουν με το φαρμάκι τον ίδιο τον Όσιο. Εκείνοι πήγαν σαν ευλαβείς τάχα προσκυνητές και με πολλή πονηρία του πρόσφεραν το δηλητήριο σαν ωφέλιμο ποτό, παρακαλώντας τον να το πιει και να ψυχολογήσει. Όσιος το είπε, αδυνέθηκε. Ο Κύριος σκέφτηκε στους δούλους του ότι αν θανάσιμο τύπωσιν, ο μύθος τους βάψει, λύτρωσε και τον αριογάπητο
που ήταν στο δάση του δηλητήριου. Δεν πάει πολύ καιρό και άφησε για μόνο να δει ο μόνο. Μισό τόσο σε λίγο παραμένει ζητό. Άσχησε μόνο μέσα που διέφερε τον οδηγή. Αγώσατε. Μόνο σε πώ ήρθαν. Απειλήμενο ότι ήδη στον κείμενο αύριο Ιωάν θα ρωτώνουν στήλη στο συνεχόμενο πίπο ή τον θέλει τη χάρη που διαβλέω. Ο γούμενο Ιωάννη χάρη στην νόση και του έτρεπε την παράκληση του Βαλουτίνα. Άομπλη δεν είχε βγει από μοναστή, είπε Ιωάννη. Τι είναι γέροντα, πάω στον ημών για τα πίπτω. Πώ πρέπει να βγει και στου αγώρου μια αναγκή. Όλοι οι άνθρωποι είναι ήδη όπι του Θεού. Ζυπών του βλογίου να μην αφορήσω και ο πεμένη ο νόξα, τι σχέσω εδώ θα τη φύγουμε την τεστιά μα πλοή. Δώσ' μου την σου φύγει σε άλλο μέσο να ζώσουν μέχρι να περάσει αυτή η σωλία. Αν όμω θελήσει να στείλει εσύ στο στερνικό, θα κάνω υπαγωγή. Ουχ, όσο θέλω, αλλό εσύ. Κούμε σου θα μου συναρρεί και την ταλίξη του ιδρυτικού του και δεν πει. Είπε στου αριστερού μόνο που δεν πει το πιέσει. Αν ρούνε γνή, αν έθαν. Αλλά ο Ρίτκο και πεσταλέον οι προσευχέ έμειναν άρτου. Ο Όσιο ήταν νεκρό. Όταν είδαν και από είδαν, ζήτησαν τουλάχιστον λίγα χόρτα από το πιάτο του αγαπητού. Το αίτημά του αυτό το συμμερίστηκε και ο ηγούμενο Ιωάννη που έδωσε εντολή στον Όσιο να υπακούσει. Έτσι και έγινε. Ο πρίγκιπας γεύτηκε τα χόρτα που του έφεραν και αμέσως έγινε καλά. Τρελός από τη χαρά για τη σωτηρία του Βλαδίμηρος, πήρε μπόλικο χρυσάφι και ξεκίνησε με μεγάλη συνοδεία για τη μονή των σπηλαίων, θέλοντας να αμύψει και να τιμήσει το σωτήρα του. Μόλις όμως ο ταπεινός αγαπητός πληροφορήθηκε την άφηξή του, έτρεξε και κρύφτηκε. Όσο κι αν έψαξαν, ο ηγούμενος και οι αδελφοί δεν μπόρεσαν να τον βρουν. Στενοχωρημένος ο ηγεμόνας έδωσε το χρυσάφι στον ηγούμενο, προσκύνησε στην εκκλησία και έφυγε. Αλλά σε λίγες μέρες έστειλε ένα βογιάρο του με πολλά δώρα για τον Όσιο. Ο βογιάρος βρήκε τον αγαπητό στο κελί του και απόδεσε τα δώρα μπροστά στα πόδια του. Ο Όσιος το του είπε, «Παιδί μου, ποτέ δεν πέραν και τσαπίες, γιατί αυτές γίνονται όχι με δική μου δύναμη, αλλά με τη δύναμη του Χριστού. Γι' αυτό και τώρα δεν μπορώ να έχω την φορά του Κυρίου σου. Το γνωρίζει, πατέρ, και σου πει, λέει, δεν παίρνει μυβή, απειλήθηκε ο Βογιάρος. Αλλά σε παρακαλώ, για μην λυπήσει τον άνθρωπο που έκανε η ίδια ο Θεός με δική του μεσολάβηση, δεν ρωτά τώρα, χρησιμοποιείται όπω

κάτσω να τον βοηθήσω άλλη φορά. Τον παρακαλώ με την καρδιά μου να υπακούσει για να μην τον βρουν χειρότερα. Και λέγοντας αυτά, ο ανάργυρος αγαπητός πήρε τα δώρα και βγαίνοντας βιαστικά από το κελί του τα πέταξε έξω δίπλα στην πόρτα. Ο ίδιος εξαφανίστηκε και κρύφτηκε σε άγνωστο μέρος. Βγαίνοντας ο γιάρος έξω, είδε τα δώρα πεταμένα κάτω και πουθενά τον όσιο. Λες και τον είχε καταπιεί η γη. Τα μάζεψε τότε και τα πήγε στον ηγούμενο. Όταν επέστρεψε στον ηγεμόνα, διηγήθηκε σε εκείνον και τους αυλικούς του ό,τι είχε συμβεί και όλοι δόξασαν το Θεό και το γνήσιο δούλο του αγαπητό, ο οποίος στήριζε την ελπίδα της αμοιβής του στον ουρανό, όπου ούτε σεις ούτε βρόσεις αφανίζει και όπου κλέπτε ουδή ορίσουσιν ουδέ κλέπτουσιν τους αιώνιους θησαυρούς του Κυρίου, τους ετοιμασμένους για τους πιστούς οικονόμους των χαρισμάτων του. Από τότε ο ηγεμόνας Βλαδίμηρος άρχισε κατά την εντολή του Οσίου να μοιράζει απλόχερα τα πλούτη του στους φτωχούς. Κάποτε όμως παραχώρησε ο Θεός να αρρωστήσει και ο αιωματικός αγαπητός. Βρήκε τότε ευκαιρία και τον επισκέφθηκε ο Αρμένιος γιατρός, ενδιαφερόμενος δήθεν για την υγεία του. «Δε μου λες, γέροντα», ρώτησε ειρωνικά τον όσιο, «με τι χόρτο θεραπεύεται η δική σου αρρώστια?» «Με εκείνο που θα υποδείξει ο Κύριος, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων», αποκρίθηκε με ακακία ο Μακάριος. «Ιδέα δεν έχει αυτός εδώ από ιατρική. Είναι τελείως άσχετος», αποφάνθηκε με υπεροψία ο γιατρός, κοιτάζοντας με νόημα τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί. Ύστερα έπιασε το χέρι του Οσίου και είπε με επισημότητα: «Σου λέω στα αλήθεια ότι δεν έχεις πάνω από 3 ημέρες ζωής. Σου δίνω το λόγο μου, αν σε 3 μέρες δεν πεθάνεις, εγώ αλλάζω ζωή και γίνομαι μοναχός σαν εσένα». Στα λόγια αυτά ο Όσιος αγαπητός αγανάκτησε. «Αυτή είναι η τέχνη σου?» είπε αυστηρά. «Αντί να σώζεις, προλέγεις το θάνατο? Αν είσαι ικανός, θεράπευσέ με. Αν όχι, τότε γιατί λες πως θα πεθάνω σε 3 μέρες. Ο Κύριος με πληροφόρησε ότι θα με πάρει κοντά του μετά από 3 μήνες. Αλλά ο Αρμένιος επέμεινε: «Μην έχεις τέτοιες μάταιες ελπίδες. Δεν βλέπεις τα χάλια σου? Αποκλείεται να ζήσεις περισσότερο από όσο σου λέω». Στο μεταξύ έφεραν στον Όσιο κάποιον άρρωστο από το Κύβο για να τον θεραπεύσει. Εκείνος με θαυματουργική επέμβαση του Θεού σηκώθηκε αμέσως από την κλίνη και πήγε στο τραπέζι για να πάρει λίγα χόρτα. «Να το χόρτο της θεραπείας μου, δες το και συνετήσου», είπε στο γιατρό που τον κοίταζε με έκπληξη να στέκεται όρθιος. «Αυτό δεν φαίνεται να είναι από τα δικά μας χόρτα», είπε αμήχανα ο Αρμένιος. «Μοιάζει με ένα φυτό που φυτρώνει στην περιοχή της Αλεξάνδρειας». Γέλασε ο Όσιος με την αμάθειά του και έδωσε στον ασθενή να φάει, ενώ ο ίδιος γονάτισε σε προσευχή. Σε λίγο ο άνθρωπος είχε θεραπευθεί. Κατόπιν ο θείος αγαπητός στράφηκε στο γιατρό. «Φάει και εσύ, σε παρακαλώ, από τα χόρτα μου». «Δεν μπορώ, πάτερ, γιατί εμείς έχουμε αυτό το μήνα 4 ημέρες νηστεία και η σημερινή μέρα είναι νηστίσιμη». «Μα σε ποια πίστη ανήκεις εσύ?» ρώτησε με απορία ο Όσιος. «Καλά, δεν έχεις ακούσει για μένα? Είμαι Αρμένιος». «Αρμένιος?» φώναξε ο Όσιος με ιερή οργή. «Και πώς τόλμησες, προδότη της Ορθοδοξίας, να μπεις εδώ μέσα? Πώς τόλμησες να βεβηλώσεις το κελί μου και να πιάσεις στα αιρετικά σου χέρια το δικό μου αμαρτωλό χέρι? Φύγε από εδώ, πλανεμένε ασεβέστατε». Τροπιασμένος έφυγε ο γιατρός. Ο Θεοφιλής αγαπητός έζησε όπως τον είχε πληροφορήσει ο Θεός 3 μήνες ακόμη. Και την 1η Ιουνίου εκοιμήθη ειρηνικά και ενταφέρον.

βιάστηκε από τους αδελφούς στο σπήλαιο του Λωσίου Αντωνίου. Μετά από λίγο καιρό, ο γιατρός εμφανίστηκε συντετριμμένος και τεταπεινωμένος στον ηγούμενο της Μονής των Σπηλαίων. «Αφήνω την πλάνη των Αρμενίων», είπε κλαίγοντας μετανιωμένος. «Ασπάζομαι την Αγία Ορθοδοξία, τη μόνη αληθινή πίστη, και ποθώ να υπηρετήσω τον Κύριό μας Ιησού Χριστό φορώντας το Άγιο Μοναχικό Σχήμα. Μου εμφανίστηκε χθες ο μακαριστός αγαπητός και μου είπε: υποσχέθηκες να αρνηθείς την πλάνη σου και να γίνεις μοναχός. Αν τώρα υπαναχωρήσεις, θα καταστρέψεις την ψυχή σου. Ο Θεός που μικτηρίζεται. Τώρα πια πιστεύω ότι ο αγαπητός είναι Άγιος». Πράγματι, ο γιατρός ασπάστηκε την ορθόδοξη πίστη, έμεινε στη Μονή και έγινε μοναχός, αφιερώνοντας την υπόλοιπη ζωή του στην ίαση των τραυμάτων της δικής του ψυχής και στην ευαρέστηση του μεγάλου γιατρού

Αλήθεια, πόσο ζωντανή και αληθινή είναι η πίστη μας. Όσο γιατί είπαντα την εντελώς, θεωρώντας την σαν κάτι το περασμένο, ή ανάξιο την νόημη συνήθως, είτε ναι με δεν προσωπικά, στην καθημερινή μου πράξη, αν ούτε να ζήσουν να μεθεί, θα ρίξουν το ίδιο ερώμα να την δει, γιατί να σου νούσουν το Ευαγγέλιο και τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Πέρα όμως από αυτό, πως ενώ εξά, ας δει τη βιέ, να δουν το θέμα της Αγίας και στη διαθείς. Το πρώτο και βασικό, το οποίο χρειάζεται πάντα με υπόψη μας, είναι ότι οι αρρώστιες στον παράδεισο πριν από τότε δεν υπήρχαν. Η αμαρτία αποξένωσε τον άνθρωπο από τη χάρη του Θεού και έτσι προκλήθηκε όλη η ταλαιπωρία την οποία γνωρίζουμε σήμερα, μια από τις εκδηλώσεις της οποίας είναι η αρρώστια η οποία καταλήγει στο θάνατο. Πώς μπορούμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αρρώστια μέχρι που να φύγουμε από τη ζωή αυτή, πώς να βλέπουμε την ιατρική και τα φάρμακα? Και εδώ έχουμε βοηθούς και οδηγούς τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Ειδικότερα ο Μέγας Βασίλειος μας λέγει ότι όπως κάθε τέχνη, παραδείγματος χάριν η γεωργία, η υφαντική, η οικοδομική κλπ, δόθηκε από το Θεό για βοήθεια στην μετά την πτώση ασθενή φύση μας, έτσι μας παραχωρήθηκε και η ιατρική και η φαρμακευτική. Μπορούμε λοιπόν όταν αρρωσταίνουμε να χρησιμοποιούμε τα φάρμακα και να δεχόμαστε τις υπηρεσίες των γιατρών. Είναι όμως φάλμα να ξεχνάμε το Θεό και να εξαρτάμε τη θεραπεία μας από τους γιατρούς και τα φάρμακα. Αφενός μεν διότι αυτά είναι δημιουργήματα και δώρα του Θεού, αφετέρου δε διότι εάν δεν θέλει ο Θεός, καμιά θεραπεία δεν μπορεί να επέλθει και αντίθετα, όταν θέλει ο Θεός, μπορεί να γίνει θεραπεία ακόμη και χωρίς φάρμακα, με μόνη την άκτιστη χάρη Του, όπως αυτό είδαμε στο συναξάρι του σήμερα εορταζομένου Οσίου Αγαπητού του Ιαματικού. Βέβαια, υπάρχει και η τρίτη περίπτωση, κατά την οποία δεν επέρχεται θεραπεία, ούτε με φάρμακα, ούτε με τη χάρη του Θεού και η αρρώστια παρατείνεται. Αλλά και πάλι έχουμε εκδήλωση της αγάπης του Θεού. Διότι, όπως λέγει και πάλι ο Μέγας Βασίλειος, ο Κύριος, ενώ άλλους τους θεράπευσε με μόνο το θέλω καθαρίστητη, άλλους τους άφησε να αγωνίζονται στις αρρώστιές τους για να τους κάνει δοκιμότερους με τον πειρασμό. Έτσι μπορεί να εξηγήσει.